0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Ακούτε τον κοινωνικό ραδιοσταθμό 3Z στα 92,3 FM. Είμαστε η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, το κυπριακό πρόγραμμα που ακούγεται κάθε Τρίτη. Απόψε στο πρόγραμμά μας έχουμε την τιμή να έχουμε από την Κύπρο την συγγραφέα Κωνσταντία Σωτηρίου. Η Κωνσταντία Σωτηρίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες Πολίτης και Φιλελεύθερος και τώρα εργάζεται ως λειτουργός τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρώτο της μυθιστόρημα, «Η Αϊσέ πάει διακοπές», Πατάκης 2015, έλαβε το βραβείο Αθηνών για τη λογοτεχνία. Το δεύτερο της βιβλίο, «Φωνές από χώμα», Πατάκης 2017, συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των επικρατεστέρων για το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας της Κύπρου. Η νουβέλα της «Πικρία χώρα» πήρε το κρατικό βραβείο της Κύπρου και επίσης το 2019 αναδείχθηκε νικήτρια του βραβείου διηγήματος της Κοινοπολιτείας για το διήγημά της «Έθιμα θανάτου», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο έργο της «Πικρία χώρα». Είναι λοιπόν τιμή μας και ευχαριστούμε, αγαπητή Κωνσταντία, που είσαι απόψε μαζί μας. Καλώς ορίσατε, έστω και πνευματικά, στην Κυπριακή και Ελλαδική Παροικία της Μελβούρνης, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Πραγματικά η τιμή νομίζω είναι δική μου. Μου φαίνεται πολύ παράξενο που ταξιδεύει η φωνή μου στην Αυστραλία. Πολύ παράξενο που με ακούν οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι που ζουν εκεί. Και ευχαριστούμε που μας φέρνει σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρω ότι διατηρούν με κάθε δυνατό τρόπο τη γλώσσα τους και την ταυτότητά τους. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έρχονται σε επαφή με την λογοτεχνία, την κυπριακή, τη λογοτεχνία του τόπου τους. Είναι ένας άλλος τρόπος να διατηρούνται αυτοί οι δεσμοί και ιδιαίτερα ο αγώνας που κάνουν για τη γλώσσα. Γι' αυτό ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
1: Θαυμάσια Κωνσταντία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ και εγώ προσωπικά θερμά για τη σπουδαία βράβευσή σας με το βραβείο λογοτεχνίας των χωρών της Κοινοπολιτείας. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, για αυτή την εμπειρία σας. Πώς νιώσατε όταν μάθατε το έργο σας που ασχολήθηκε με το τραύμα των γυναικών και των μανάδων των αγνοωμένων της τραγωδίας του 1974, αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο της χρονιάς?
2: Ναι, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Να πω ότι το βραβείο το πήρα το 2019 και μετά ακολούθησε όλη αυτή η πανδημία του κορονοϊού και δεν χάρηκα τόσο πολύ τους καρπούς αυτής της προσπάθειας στο τέλος. Αλλά είχα λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Ήταν η πρώτη φορά νομίζω που άνοιξε ο διαγωνισμός για να μπορέσεις να γράψεις ένα διήγημα στη μητρική σου γλώσσα. Πριν έπρεπε να συμμετάσχεις στα αγγλικά. Έτσι λοιπόν εγώ έγραψα ένα διήγημα στα ελληνικά, έτσι, ένα μεγαλούστικο διήγημα. Ήταν γύρω στις 5.000 λέξεις. Θυμάμαι ότι είχα πραγματικά πάρει το όριο που ήταν αυτές οι λέξεις. Και ήταν ακριβώς ένα κομμάτι από το βιβλίο που έγραφα τότε, που αφορούσε τις γυναίκες των αγνοωμένων στην Κύπρο. Έγραψα λοιπόν το διήγημα στα ελληνικά, ομολογώ ότι δεν είχα καμιά ιδιαίτερη ελπίδα διάκρισης. Και έτσι ήταν με πολύ μεγάλη χαρά που έμαθα πρώτα ότι ήμουν στο shortlist στα 20 επικρατέστερα διηγήματα από όλο το διαγωνισμό.

0: διαγωνισμό αυτό δίνονται βραβεία για τις 5 επιμέρους περιοχές της κοινοπολιτείας. Εγώ πήρα το βραβείο Καναδά και Ευρώπη και στο τέλος το δικό μου διήγημα ήταν το καλύτερο όλες τις συμμετοχές. Δηλαδή πήρα το παγκόσμιο βραβείο. Πραγματικά δεν το πίστεψα. Δεν το πίστευα στην αρχή. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη η χαρά μου και επίσης ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μου γιατί το θέμα μου ακριβώς ήταν πολύ κυπριακό, δηλαδή μιλούσε για τις γυναίκες των αγνωμένων, μιλούσε για τον τρόπο που η ίδια η πολιτεία χειρίστηκε το θέμα των γυναικών των αγνωμένων. Ότι δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν μείνει στην άγνοια για πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν πληροφορίες για την τύχη των δικών τους και κάποιοι δεν τις έδιναν. Τις είχαν χρησιμοποιήσει έτσι ως σύμβολο προπαγάνδας, ενώ οι ίδιες ζούσαν μια δύσκολη ζωή σε μια γκρίζα ζώνη χωρίς να είναι χείρες, χωρίς να είναι παντρεμένες και περίμεναν όλοι πολλά από αυτούς. Η πολιτεία να είναι σύμβολο, η κοινωνία να είναι άσπυλες γυναίκες, πινελόπες που καρτερούσαν και περίμεναν. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μένα ότι υπήρχε αυτή η αναγνώριση του θέματος με το οποίο ασχολήθηκα. Νομίζω ότι στη λογική της βράβευσης λέχθηκε αυτό, ότι ενώ εγώ ένιωθα ότι έγραφα ένα πολύ κυπριακό θέμα, στην ουσία η Κριτική Επιτροπή ένιωσε ότι μιλούσα για ένα πανανθρώπινο θέμα των ανθρώπων που χάνονται, των γυναικών που μένουν πίσω και περιμένουν σε όλα αυτά τα σύμβολα τα οποία αναγκάζονται να υπομένουν, να υιοθετούν οι γυναίκες και ακριβώς στο τι σημαίνει να χάνεις τους ανθρώπους σου και να καλείσαι να τους φάξεις 50 χρόνια μετά από την τραγωδία που έζησες.
1: Και έτσι όπως τονίσατε, ενώ το θέμα σας είναι κυπριακό, τιμήσατε και αυτές τις γυναίκες της Κύπρου που υπόφεραν στην σιωπηλή και οδυνηρή σιωπή τους τόσα χρόνια. Αγαπητή Κωνσταντία, θέλω να σας πω επίσης ότι ως ένας φιλόλογος που μελετώ τα έργα των Κυπρίων λογοτεχνών για πολλά χρόνια, μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, ότι εσείς, μια νέα γυναίκα, πήρατε την απόφαση να γράφετε λογοτεχνία μετά από την πάροδο 40-50 χρόνων από την Κυπριακή τραγωδία του 1974, για την προδοσία της Κύπρου, για τις πληγές που άφησαν στον κυπριακό λαό από τότε. Μιλήστε μας σας παρακαλώ, γιατί μια νέα γυναίκα όπως εσείς πήρατε αυτή την απόφαση?
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Να σας πω ότι νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάρα και ευχή που έχουμε οι Κύπροι λογοτέχνες. Όταν καλούμαστε να γράψουμε, είτε αυτό είναι πεζογραφία, είτε αυτό είναι ποιήση, είτε αυτό είναι θέατρο, υπάρχει διάχυτο στα έργα μας το κυπριακό πρόβλημα. Ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια, αυτό το τραύμα το οποίο βιώνουμε είναι πολύ ορατό στη ζωή μας. Και νιώθω ότι αυτό επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το έργο μας. Να αναφέρω κάτι εδώ. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της Βασιλικής Τσελιώτη για το τραύμα του 1974 στην ελλαδική και στην ελληνοκυπριακή λογοτεχνία. Δηλαδή πώς το βλέπουν οι Ελλαδίδες από την Ελλάδα λογοτέχνες και πώς το βλέπουμε εμείς. Υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές στο τι είναι τραύμα και διαβάζοντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον στίγραμμα, μπόρεσα και εγώ να καταλάβω αυτό ακριβώς που με ρωτάτε, γιατί γράφουμε για το τραύμα. Έλεγε λοιπόν η κυρία Τσελιώτη ότι το τραύμα υπάρχει στη ζωή μας με διάφορους τρόπους και είναι διαφορετικό, ας πούμε, το τραύμα των ανθρώπων που βίωσαν τον πόλεμο του 1974, που βρέθηκαν, ας πούμε, στη μέση της μάχης, όπως ο πατέρας μου ή όπως η μητέρα μου που κρατούσε δύο παιδιά και έτρεχε μέσα στην εισβολή να τα σώσει. Είναι διαφορετικό για τους πρόσφυγες, είναι διαφορετικό για μας που γεννηθήκαμε μετά το 1974, είναι διαφορετικό για μια γυναίκα που ήταν θύμα βιασμού από Ρούσκους στρατιώτες, είναι διαφορετικό για νέα παιδιά που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000. Είναι διαφορετικό για αυτούς που έζησαν τι σημαίνει κυπριακό όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα. Δηλαδή, ο καθένας μας βιώνει το τραύμα με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Το θέμα είναι ότι όλοι βιώνουμε ένα τραύμα, ότι αυτό μας επηρεάζει με διάφορους τρόπους στη ζωή μας. Να πω ότι και εγώ όταν κάθισα να γράψω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ πάντα να γράφω, αναπόφευκτα κατέστηκε πρόβλημα. Δηλαδή, το πρώτο μου βιβλίο ένιωθα ότι έπρεπε να γράψω. Ήταν τότε που είχαν ανοίξει τα οδοφράγματα, για την εμπειρία που κουβαλά αυτό το άνοιγμα των οδοφραγμάτων σε σχέση με την εισβολή. Το δεύτερο μου βιβλίο έγραψα για τα γεγονότα του 1963, για τις διακοινωτικές ταραχές που οδήγησαν το 1974, οδήγησαν στην πράσινη γραμμή και στο διαχωρισμό της χώρας μας. Και στο τρίτο μου βιβλίο, στην πικρή χώρα, έγραψα.

0: ακριβώς για τα αποτελέσματα της εισβολής για τους αγνοωμένους και όλων αυτών των πόνων των γυναικών. Και απλώς να πω ότι μετά αυτά τα τρία βιβλία που αποτελούν μια τριλογία για το πώς οι γυναίκες βλέπουν τον πόλεμο, πρέπει να πω ότι αρχίσα να γράφω ένα άλλο βιβλίο. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι μέχρι πότε θα γράφω για την εισβολή, μέχρι πότε θα είμαι η Κύπρια συγγραφέα που γράφει για το κυπριακό πρόβλημα. Αρχίσα λοιπόν να γράφω ένα νέο βιβλίο και ξαφνικά μου ήρθε μια πρόταση για συμμετοχή σε μια αγγλική ανθολογία, όπου εγώ και 11 άλλοι συγγραφείς κληθήκαμε να γράψουμε ένα διήγημα για τις γραμμές, για τους στίχους που χωρίζουν τη χώρα μας. Και έτσι αυτό το καινούριο διήγημα, σε αυτή την αγγλική ανθολογία που ονομάζεται οι τείχοι ακριβώς που χωρίζουν τις χώρες μας, έγραψε ένα διήγημα το οποίο κατέληξε να είναι βιβλίο στο τέλος, το μεγάλωσα. Είναι το καινούριο μου βιβλίο που ονομάζεται Brandy Sour και μιλά και αυτό για το 1974 μέσα από το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλα. Είμαι σίγουρη ότι οι Κύπροι, τουλάχιστον ακροατές, θα γνωρίζουν το μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Λευκοσίας. Έχει δώσει το όνομά του το πιο γνωστό ίσως οδόσφαγμα της Κύπρου. Και λοιπόν και αυτό το τέταρτο μου βιβλίο τελικά περιστρέφεται γύρω από την Κύπρο. Είναι λες και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την τραγωδία. Είναι λες και υπάρχει πάντα εκεί, υπάρχει πάντα εκεί, είναι μέσα μας, είναι γύρω μας και γράφουμε συνέχεια γι' αυτό, προσπαθώντας να καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει, τι συνέβη και πώς αυτό το τραύμα, πώς το 1974 ο πόλεμος, η ζωή υπάρχει και κυριαρχεί στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να αποδράσουμε τόσο εύκολα. Δεν ξέρω, η νεότερη γενιά λογοτεχνών ίσως για αυτή να είναι πιο εύκολα κάποια πράγματα να τα δει από απόσταση και να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα που αφορούν στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Και απλώς να προσθέσω εδώ, απλώς να προσθέσω ότι έχουμε πολλές παθογένειες στην Κύπρο, έτσι δεν είναι μόνο το κυπριακό που μας απασχολεί. Δηλαδή υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν φόνοι ενάντια στις γυναίκες, δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες θέματα με τα οποία μπορείς να ασχοληθείς στην Κύπρο. Και αυτό το ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ με το κυπριακό δείχνει όσο κυρίαρχο είναι στη ζωή μας.
1: Μιλάς πάρα πολύ σωστά και σε συγχαίρω, Κωνσταντία, δείχνει μια ωριμότητα η σκέψη σου. Και σε συγχαίρω, γιατί εάν και οι νεότεροι συγγραφείς ξεχνούσαν το πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου, το οποίο δεν είναι ένα πρόβλημα κατοχής, είναι ένα πρόβλημα εθνικής καταστροφής, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, που το προκάλεσαν και Έλληνες, όχι μόνο Τούρκοι, και την εθνική αυτή καταστροφή, αν την αφήναμε να μας ξεφύγει από τα χέρια μας και να μην γράφουμε για αυτήν, οι επόμενες γενιές δεν θα γνώριζαν τίποτα για αυτό το θέμα ή πολύ λίγα. Εάν λοιπόν οι συγγραφείς δεν έγραφαν βιβλία, η νεότερη γενιά θα είχε το δικαίωμα να πει ότι η γενιά της εισβολής και η μετέπειτα γενιά θα πρέπει να ήταν εντελώς ανέσθητη ή αχάπαρη, όπως λέμε στην Κύπρο. Λοιπόν, για μένα έχετε ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τη χώρα που υπέστη την εθνική καταστροφή, που υπέστη την προδοσία, που υπέστη το τραύμα. Ένας αδικημένος λαός ανάμεσα σε ολόκληρο τον ελληνισμό της Ιφιλίου, ο χειρότερα αδικημένος λαός από το 1974 μέχρι σήμερα είναι ο κυπριακός λαός. Και αυτό σας το τονίζω για να σας δώσω θάρρος, αγαπητή Κωνσταντία.
0: Οι νεότεροι συγγραφείς νομίζω γράφουμε κάπως διαφορετικά για το κυπριακό. Δηλαδή υπάρχει διαφορά ανάμεσα από αυτούς που γεννήθηκαν πριν το 1974 και από αυτούς που γεννήθηκαν μετά. Νομίζω εμείς έχουμε, η μεταπολεμική αν θέλετε γενιά, έχουμε μια πιο κριτική στάση απέναντι στα πράγματα. Μας βοηθά και το ότι δεν ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας. Αυτό βοηθά πάρα πολύ να είσαι πιο ψύχρεμος, νομίζω, αναφερόμενος στα γεγονότα. Και νομίζω ότι έχουμε μια πιο κριτική, μια πιο ψύχρεμη ματιά απέναντι στα πράγματα και αυτό έχει καταγραφεί και στις κριτικές, στις θετικές που λαμβάνουμε από ελλαδίτες κριτικούς. Υπάρχει μια αναβίωση του κυπριακού με την καινούργια, τη φρέσκα, την πιο μοντέρνα ματιά των σύγχρονων Κυπρίων λογοτεχνών. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι η λογοτεχνία έρχεται να επαναφέρει το τραύμα για να το δουν και οι ελλαδίτες με άλλο τρόπο. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ πιστεύω στη στρατευμένη λογοτεχνία. Γράφουμε γιατί επιτελούμε και ένα σκοπό.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Κωνσταντία. Λοιπόν, να πάμε πιο κάτω στις ερωτήσεις μας. Η βράβευσή σας για το διήγημά σας, Έθιμα Θανάτου, έγινε στον Καναδά ανάμεσα σε συγγραφείς από 50 άλλες χώρες. Δώστε στους ακροατές μας σας παρακαλώ την εικόνα αυτή που ζήσατε και μιλήστε μας για το σκεπτικό της βράβευσης, τι είπε η Επιτροπή για το δικό σας έργο και μιλήστε μας επίσης αν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που στην Κύπρο ανταποκρίθηκαν στη βράβευσή σας.
0: Να πω ότι η τελετή είχε γίνει στο Κεπέκ, στον Καναδά, και ήταν μια πολύ ωραία τελετή γιατί οι 5 περιφερειακές νικήτριες του διαγωνισμού ήμασταν όλες γυναίκες και ήταν πολύ σημαντικό ότι ήμασταν 5 νέες γυναίκες οι οποίες γράψαμε και οι 5 διηγήματα τα οποία είχαν ακριβώς να τα κάνουν με το τραύμα της κάθε μιας από την πατρίδα της. Και είχε να κάνει επίσης με το γεγονός ότι, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, στην πολιτεία λαμβάνουν μέρος χώρες σε αυτό το διαγωνισμό που ήταν απικίες της Αγγλίας. Άρα ειδικά αυτά τα 5 διηγήματα, ειδικά αυτή η χρονιά, μιλούσαμε πάρα πολύ για το τι σήμαινε, για τις συνέπειες, αν θέλετε, τις μακροπρόθεσμες της απικιοκρατίας στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ποιο συνήθιμο κάνω εγώ με το 1974 και με τους αγνοούμενους κτλ. Και ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή ένιωσε κάποιος πολύ έντονα αυτή την γυναικεία λογοτεχνική οπτική των πραγμάτων που ήταν πολύ δυνατή και πολύ κέρια. Και έτσι ήταν πολύ σημαντικό για μένα ότι ήμουν με 4 άλλες πολύ σημαντικές. Τώρα πρέπει να πω ότι το σκεπτικό της βράβευσης ανέφερε ακριβώς ότι το έργο μου, ενώ μιλούσε για τον τόπο μου, μιλούσε για ένα τοπικό θέμα, ήταν πανανθρώπινο την ίδια στιγμή. Ήταν αυτό που αναφέραμε και στην αρχή. Ήταν ένα έργο το οποίο αφορούσε και άλλους ανθρώπους. Και πρέπει να πω, ένα από τα θέματα που απασχολούν το βιβλίο μου είναι ότι μία από τις ηρωίδες έχει ένα γιο ο οποίος είναι με αναγνωούμενος, αλλά έχει λάβει μέρος στο πραξικόπημα. Και επειδή στο βιβλίο αναφέρομαι ακριβώς την εποχή όπου ανακαλύπτονται πολλά οστά αγνωμένων, γίνεται δηλαδή ταυτοποίηση και δίνονται τα οστά στις γυναίκες, στις μητέρες και στις συζύγους να τα θάψουν, έρχεται λοιπόν και η σειρά αυτής της γυναίκας να λάβει τα οστά του παιδιού της για να τα θάψει. Και υπάρχει μια αντίδραση γύρω της, τόσο από την κοινωνία όσο και από τις άλλες γυναίκες, γιατί θεωρούν ότι αυτοί που έλαβαν μέρος στο πραξικόπημα ήταν υπεύθυνοι για την εισβολή, άρα κατ' επέκταση ήταν και υπεύθυνοι για τον θάνατο των δικών τους, των παιδιών τους ή των συζύγων τους. Και μάλιστα δεν πηγαίνουν να θάψουν, δεν πηγαίνουν στην κηδεία του παιδιού αυτής της γυναίκας. Και εγώ επικαλούμε την Αντιγόνη εδώ και λέω ότι όπως η Αντιγόνη λέει ότι υπάρχουν οι νόμοι των θεών που είναι πάνω από τους νόμους των ανθρώπων, έτσι και εδώ δεν εξετάζουμε αν αυτή τη γυναίκα ο γιος είχε λάβει μέρος στο πραξικόπημα που το καταδικάζουμε. Εξετάζουμε αν είχε δικαίωμα ως μάνα να θάψει το γιο της και να κλάψει. Και νομίζω αυτό το μήνυμα ήταν πολύ δυνατό και αυτή η σύνδεση με την Αντιγόνη ήταν ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα, το οποίο νομίζω οδήγησε τη βράβευση του βιβλίου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης να πω κιόλας ότι είχα πει πριν ότι το διήγημα γράφτηκε στα ελληνικά. Πρέπει να κάνω μια μεγάλη αναφορά στην μεταφράστριά μου, τη Λίνα Πρωτοπαπά, η οποία μετάφρασε με πολύ ευαισθησία το διήγημα στα αγγλικά. Το διήγημα αυτό, όπως και το βιβλίο μου και σπερών όλα μου τα βιβλία, το διήγημα λοιπόν αυτό υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην κυπριακή διάλεκτο. Η φωνή των γυναικών ήταν στην κυπριακή διάλεκτο. Και να πω ότι η Λίνα η Πρωτοπαπά είναι τόσο καλή μεταφράστρια, τόσο ευαίσθητες οι κεραίες της στο τι σημαίνει λογοτεχνική μετάφραση, που διαβάζοντας κάποιος το κείμενο στα αγγλικά μπορεί να αντιληφθεί ότι η φωνή των γυναικών γράφτηκε σε άλλη γλώσσα, στην πρωτότυπη γλώσσα του κειμένου. Και αυτό νομίζω ήταν πολύ σημαντικό, ότι γίνεται διακριτή η δεύτερη φωνή των γυναικών ακόμα και στην αγγλική μετάφραση. Και αυτό νομίζω μέτρησε πολύ υπέρ μου, ότι υπήρχε αυτή η φωνή των γυναικών, η οποία μιλούσε και διαφορετική, ας πούμε, γλώσσα, μιλούσε στη διάλεκτο, αλλά την ίδια στιγμή μιλούσε ως χορός αρχαίας τραγωδίας. Ήταν εκεί για να συνοδεύσει μια γυναίκα στον τάφο, στις τελευταίες της στιγμές. Άρα νομίζω μετρούσε πολύ αυτό, γιατί αυτός ο χορός, αυτή η κυπριακή τραγωδία, ο χορός της κυπριακής τραγωδίας, μιλούσε ακριβώς και αναφέρεται και στα έθιμα ταφής που έχουμε στην Κύπρο. Τα έθιμα που ακολουθούν τους εντυμοθάνατους. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά που περιέγραψα πιο πάνω, μέτρησαν πάρα πολύ για να πάρω το μεγάλο βραβείο. Και ναι, ήταν πολύ σημαντικό ότι βρισκόμουν εκεί, στον Καναδά, ότι διάβασα και ένα κομμάτι στα ελληνικά και στην κυπριακή διάλεκτο. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για μένα. Και θέλω να πιστεύω ότι ήταν και μια σημαντική στιγμή για την κυπριακή λογοτεχνία. Νομίζω ότι έτυχε καλή υποδοχή το βραβείο στην Κύπρο. Νομίζω η Δήμητρα Δημητρίου, την οποία είχατε φιλοξενήσει προηγουμένως, στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αυτή την έντονη άποψη ότι έπρεπε να ακουστεί ακόμα περισσότερο το βραβείο. Ξέρετε όμως, μετά από 10 σχεδόν χρόνια που έχω εκδώσει το πρώτο μου βιβλίο το 2015, αλλά γράφω θεωρώ από το 12 έτσι συστηματικά, τα βραβεία είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά γιατί ειδικά το βραβείο της Κοινοπολιτείας συνοδεύονταν και από ένα σημαντικό χρηματικό βραβείο και όλα αυτά σε βοηθούν να λείψεις και από τη δουλειά, γιατί δεν βιοποριζόμαστε δυστυχώς από το γράψιμο. Σε βοηθούν έτσι να έχεις κάποιες στιγμές ησυχίας για να συνεχίσεις να γράφεις. Είναι μια αναγνώριση τα βραβεία, γιατί είναι ένα χτύπημα στον νόμο που σου λένε είναι καλό αυτό που κάνεις και πρέπει να συνεχίσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι εσύ, η λευκή σελίδα και το γράψιμο. Και αυτό που μένει νομίζω είναι η αναγνώριση από τους αναγνώστες, το ότι η λογοτεχνία, η πολιτική που γράφουμε μπορεί να μιλήσει σε κάποιους ανθρώπους και να τους δώσει έτσι μια ηθική δικαίωση. Όλα είναι σημαντικά και τα βραβεία είναι σημαντικά και οι αναγνώστες είναι σημαντικοί. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι πόσο θα μείνουν δεν ξέρω πώς την ιστορία, αλλά πόση διάρκεια έχει η γραφή σου. Πόσο τα βιβλία ζουν μετά το πέρασμα του χρόνου. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Πολύ σωστό. Και επίσης να προσθέσω ότι μας κάνεις περήφανους με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που μιλάς σήμερα. Και εσύ πρέπει να νιώθεις περήφανη, γιατί να ξέρεις κάτι, ότι όταν ένας συγγραφέας νιώθει περήφανος, όχι αλαζόνας, αλλά περήφανος για το έργα του, εμπνέεται περισσότερο από αυτόν, δηλαδή τον λαό του που τον βραβεύει. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμάσαι.
0: Να πω κάτι, ναι. Απλώς να πω εδώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν έχω ένα παράπονο γενικά είναι ότι δεν τη χάνουμε αντιμετώπιση, λες και κάνουμε μια δουλειά όσον αφορά τη συγγραφική μας ιδιότητα. Η εντύπωση ότι είμαστε χομπίστες. Και όντως γράφουμε στον ελεύθερο μας χρόνο, γιατί έχουμε μια κανονική δουλειά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε και μικρά παιδιά κάποιοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα και να γράφεις και να είσαι παραγωγικός και να πιάνεις και το πνεύμα της εποχής. Είναι πολύ μεγάλο σκόπος η συγγραφή. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Και ειδικότερα πιστεύω όταν αναφέρεσαι στα δικά μας, όταν καλείσαι να κάνεις και έρευνα, να μιλήσεις με ανθρώπους που πέρασαν δύσκολα, να προσπαθήσεις να αντιληφθείς τι έγινε στην εποχή που εσύ δεν ζούσες, να μεταφέρεις δηλαδή το αίσθημα, να μεταφέρεις τα γεγονότα και την ίδια στιγμή να κάνεις αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα, να είσαι αμερόληπτος, δηλαδή να μην θέτεις πολιτικές θέσεις. Γράφω ένα πολιτικό βιβλίο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παίρνω μια πολιτική θέση και εκφράζω μια πολιτική θέση με τρόπο σαφή. Αντίθετα, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτική και αφήνω τη δουλειά μου να μιλήσει. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να τα φέρεις εις πέρας. Είναι πολύ δύσκολο να γράφεις σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει ενθάρρυνση μεγάλη. Όταν είχα πάει στο Κεπέκ, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι εκδηλώσεις που είχαν λάβει μέρος τότε στο διαγωνισμό, γίνονταν στο σπίτι της λογοτεχνίας. Ήταν ένα σπίτι το οποίο ο Δήμος της πόλης εκεί του Κεπέκ είχε χτίσει και είχε αφιερώσει στους συγγραφείς και μπορούσαν εκεί κύριε Μιλίδη να πάνε οι συγγραφείς να γράψουν, υπήρχαν όλες οι παροχές, ακόμα και φαγητό υπήρχε, υπήρχαν όλα τα εφόδια, όλες οι υποδομές να γράψεις, υπήρχε ένα μικρό θεατράκι όπου μπορούσες να παρουσιάσεις τη δουλειά σου, να παρουσιάσεις ακόμα και θεατρικά έργα, υπήρχε επίδομα στους συγγραφείς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή ήταν ένας παράδεισος που σε ευνοεί να γράψεις. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι και το λέω πολλές φορές, το συζητάμε και με άλλους φίλους συγγραφείς. Εμείς γράφουμε και δημιουργούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αλλά η αγάπη μας προς τη συγγραφή, προς τη λογοτεχνία και προς τον τόπο μας είναι πολύ μεγάλες και υπερνικούν αυτά τα εμπόδια. Αλλά υπάρχουν αυτά τα εμπόδια και τα αντιμετωπίζουμε συνέχεια και είναι καλό να τα λέμε ότι υπάρχουν.
1: Μπράβο που τα λες. Μπράβο για το θάρρος σου και να μην νομίζεις, Κωνσταντία, ότι είναι τυχαίο ότι το γεγονός ότι ένας καθηγητής από τη Μελβούρνη απλώς θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο. Τα γνωρίζω αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως είναι η Αυστραλία και ο Καναδάς. Γι' αυτό δίνω φωνή στους Κύπριους συγγραφείς, γιατί ξέρω ακριβώς αυτό που λέτε. Η δουλειά που κάνετε είναι πολύ σοβαρή, πολύ δύσκολη και επίσης επιτελεί εθνική υπηρεσία, γιατί υπηρετάτε την πατρίδα σας και δυστυχώς λόγω των συνθήκων της καπιταλιστικής ανάπτυξης έχουμε γίνει μια καταναλωτική κοινωνία και δυστυχώς δεν προωθείται αρκετά ο πολιτισμός και η λογοτεχνία ανάμεσα στους νέους σε διάφορες χώρες και λυπάμαι που το λέω, ειδικά και στην Κύπρο, όσο θα έπρεπε, ενώ αν συγκρίνουμε τον Καναδά και την Αυστραλία, το βιβλίο είναι κάτι που το θεωρούν ένα σπουδαίο μέρος του πολιτισμού και το προωθούν πάρα πολύ και επίσης βοηθούν πάρα πολύ τους συγγραφείς με επιχορηγήσεις και με υποστήριξη για να γράψουν τα έργα τους. Σε ευχαριστώ που το ανέφερες και μπράβο σου να έχεις αυτό το θάρρος πάντοτε. Κωνσταντία, να προχωρήσουμε. Διάβασα επίσης με ενδιαφέρον την Πικρία Χώρα, την οποία μου έφερε αυτή τη βδομάδα από την Κύπρο η συνεργάτηδά μου στο σταθμό εδώ του 3Z, η κυρία Κέτη Γεωργίου. Μου έκανε λοιπόν, διαβάζοντας το «Την Πικρία Χώρα», μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που φέρνεται στο προσκήνιο το βάσανο των γυναικών αυτών, καθώς και των παιδιών τους, οι οποίες περίμεναν την διαπίστωση της τύχης των αγνοωμένων ανθρώπων τους για πολλά χρόνια. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, στους ακροατές μας για τον τρόπο που σας επηρέασε αυτή η πτυχή της καταστροφής του 1974 και τον τρόπο που σκεφτήκατε εσείς να γράψετε με αυτόν τον τρόπο το έργο σας.
0: Να πω ότι εγώ δεν είχα την άμεση οικογένειά μου αγνοούμενο. Είχαμε ένα νεκρό, ήταν ο μικρότερος αδελφός και πατέρα μου που πέθανε νεαρότατος το 1974 και από εκεί πήρα το όνομά μου και ονομάστηκα Κωνσταντία, ήταν Κωστής.
1: Δηλαδή σκοτώθηκε στον πόλεμο. Σκοτώθηκε στον πόλεμο.
0: Σκοτώθηκε στον πόλεμο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σκοτώθηκε στον πόλεμο και από εκεί πήρα το όνομά μου.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στο Γερόλακο κοντά, σε μια μάχη εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε άμεσους, δηλαδή γνωστούς αγνοούμενους. Είχα φίλους όμως στο πανεπιστήμιο που οι γονείς τους, ο πατέρας τους ήταν αγνοούμενος. Και μιλάμε για παιδιά στην ηλικία μου που γεννήθηκαν μετά που χάθηκε ο πατέρας. Και όταν τους είχα γνωρίσει εγώ 18-20 χρονών, μιλούσαν πολύ για αυτό που ζούσαν και μιλούσαν πάρα πολύ για τις μητέρες τους. Αυτό που είπα πριν, ότι ζούσαν σε αυτή την κρίζα ζώνη και τις προσδοκίες που όλοι είχαν απέναντι σε αυτές τις γυναίκες. Και αυτό νομίζω ότι το είχα πάντα στο υποσυνείδητό μου και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η αφορμή, αν θέλετε να γράψω, ήταν μια κηδεία ενός δεύτερου ξαδέλφου της μητέρας μου, που είχα πάει μαζί της. Είχαν δώσει λοιπόν στην οικογένεια του αγνοωμένου τα οστά του και είχαν δώσει δύο κομμάτια από το οστό, ένα κομμάτι από τη Σιαγόνα και ένα κομμάτι από την Ολένη, γιατί είχε βρεθεί σε ένα πηγάδι που ήταν ομαδικός τάφος και σε αυτές τις περιπτώσεις ταυτοποιούνταν μόνο δύο κομμάτια από το σκελετό, γιατί χρειάζονταν πάρα πολλά λεφτά να ταυτοποιηθεί ολόκληρος ο σκελετός. Σκεφτείτε με το πέρασμα του χρόνου ότι υπήρχαν ανάκατα όλα αυτά τα κόκκαλα μέσα σε αυτά τα πηγάδια. Και μου είχε κάνει εντύπωση ο θρήνος των αδελφών του αγνωμένου, γιατί οι γονείς του είχαν πεθάνει, που ανάμεσα σε όλα τα άλλα θρηνούσε και το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 50 χρόνια, τους επέστρεψαν δύο κομμάτια από τα κόκκαλα μόνο. Και μάλιστα σε ένα μικρό φέρετρο, ένα μικρό κουτάκι, εκεί γινόταν η νεκρόσιμη ακολουθία και ακολούθηση η ταφή. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτή η έλλειψη ευαισθησία, αν θέλετε, της πολιτείας. Θυμάμαι ότι η μητέρα μου και οι αδέρφες της εκεί συζητούσαν πολύ έντονα πού θα πάνε τα υπόλοιπα κόκκαλα, πού θα φάψουν τα υπόλοιπα κόκκαλα. Ότι για αυτές πολιτιστικά, θρησκευτικά, αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και σε αυτή τη στιγμή που δίνεται ένα τέλος, που γίνεται ένα κλείσιμο στην ιστορία αυτών των γυναικών, ακόμα και αυτό το τέλος πρέπει να γίνει με τους όρους του καπιταλισμού, αν θέλετε, το ότι δεν υπήρχαν λεφτά να ταυτοποιηθεί όλος ο σκελετός, με το ότι γινόταν σε αυτό το μικρό κουτάκι, ότι ακόμα και εκεί εγώ λάμβανα ως γυναίκα ότι δεν υπήρχε απαραίτητο σεβασμό απέναντι σε αυτές τις γυναίκες, ακόμα και μετά από 50 χρόνια. Και έτσι άρχισα να γράφω και να μιλάω για αυτές τις γυναίκες, για το τι γίνεται μετά. Δηλαδή, όχι τι γίνεται όταν. Τα πρώτα χρόνια της εισβολής που έχουν γραφτεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι τι γίνεται όταν μαθαίνουν ότι δεν είναι στους εχμαλώτους, ότι φαίνεται ότι έχει χαθεί, όταν αναμένουν τόσα χρόνια μετά την τύχη των δικών τους. Γράφω ακριβώς για τα 50 χρόνια μετά, όταν αυτές οι γυναίκες που μπορεί να ήταν και 20 χρονών όταν έχασαν τον άνθρωπό τους, είναι πλέον ηλικιωμένες, είναι οι ίδιες το τελευταίο κατόφλι της ζωής τους και έχουν αυτό το κλείσιμο, μαθαίνουν δηλαδή 50 χρόνια μετά, ότι μπορεί να θάψουν τον άνθρωπό τους, μπορεί να το θάψουν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωσα λοιπόν ότι ήθελα να μιλήσω για αυτές τις γυναίκες, να δείξω με κάποιο τρόπο τι υπέφεραν, να δείξω λίγο φως σε αυτή την κατάσταση, να τις κατεβάσω από αυτό το βάθος που τις είχαμε τοποθετήσει ως ηρωίδες, ως σύμβολα, και να δείξω την ανθρώπινη διάσταση, τη μοναξιά, το γεγονός ότι κάποιες προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να βρουν κάποιον άλλο άνθρωπο να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αλλά η κοινωνία η ίδια δεν τους το επέτρεψε. Ήθελα λοιπόν να δείξω φως σε αυτή την κατάσταση στη ζωή αυτών των γυναικών. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, να δείξω μια διαφορετική έκφανση του τραύματος, του δράματος των αγνοωμένων. Κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγαμε ως τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να πω ότι είχα τη θερμή ανταπόκριση και απλώς να προσθέσω ότι τον προηγούμενο χρόνο το κάναμε θεατρικό αυτό το κείμενο εδώ στη Λευκοσία, στο Σατυρικό Θέατρο, και είχα έτσι λίγο αγωνία γιατί ήταν πάρα πολλοί συγγενείς αγνωμένων και ήταν οι λίγοι να δουν αυτό το θέατρο. Και πρέπει να σας πω ότι ενώ ακριβώς σας μίλησα για όλο αυτό το δράμα που ένιωθα εγώ ότι υπήρχε, είχαν έρθει συγγενείς αγνωμένων και μου έλεγαν ακόμα μεγαλύτερα δράματα που βίωσαν ως παιδιά κυρίως αγνωμένων. Μου έλεγε συγκεκριμένα κάποιος κύριος ότι στην δική του περίπτωση τον πατέρα του ούτε καν κομμάτια δεν βρέθηκαν να σταστούν. Ήταν θρύψαλα γιατί είχε περάσει μπουλτόζα πάνω από τον τάφο του πατέρα του και άλλων εχμαλώτων που είχαν ταφεί. Μου είπε ότι αυτό ήταν ένα κουτάκι με στρίψαλα, με σκόνη να σάψουν. Και ότι είχαν θυμώσει πάρα πολύ και ότι η οικογένεια σκεφτόταν μάλιστα να μην παραλάβει τα οστά για να δείξει ακριβώς την αντίδραση στην πολιτεία. Και ήταν η μητέρα, η σύζυγος που επέμενε να πάρουν τα οστά, ότι έμεινε τέλος πάντων και αυτό και τα έλαβαν. Και το φουαγέ λοιπόν του θεάτρου έρχονταν και αυτοί και μας έλεγαν μαζί με το σκηνοθέτη όλες αυτές τις ιστορίες. Και σκεφτόμουν ότι η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή, τόσο δύσκολη όσον αφορά αυτά τα θέματα στην Κύπρο, έστω και αν έχουν περάσει 50 χρόνια, που ξεπερνά ακόμα και την πιο άγρια φαντασία, ξεπερνά την κάθε λογοτεχνία, την κάθε γραμμή που γράφουμε. Δηλαδή, αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, ξεπερνά πολύ αυτό που κάνουμε, που προσπαθούμε να πούμε, να γράψουμε. Γι' αυτό γράφουμε 50 χρόνια μετά για το δράμα της Κύπρου.
1: Μάλιστα. Σας ακούω, Κωνσταντίνα, και διερωτώ με τι έφταιξε ο λαός μας, εμείς που ζήσαμε πριν από το 1974, τι έφταιξε ο λαός μας για να υποφέρει αυτά που περιγράφεται. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι στην Αθήνα σκέφτηκαν να έρθουν να καταστρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία, γνωρίζοντας πολύ καθαρά ότι την επόμενη μέρα θα έρθει ο Ατύλας να μας καταστρέψει. Και όμως το κάνανε και υποφέρει ο λαός μας τόσα χρόνια. Μπράβο πάλι στο θάρρος σας και στη δύναμή σας. Κουράγιο και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ προβλέπω, αγαπητή Κωνσταντία, ότι τα έργα αυτά που πήρα στα χέρια μου, τα 4 σας βιβλία, να ξέρετε, σας το προγνωστικά, ότι κάποτε η Κύπρος θα λέει σας χρωστάμε πάρα πολλά, Κωνσταντία, και τους συναδέλφους σας που γράφετε για αυτά τα θέματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που λέτε. Είναι αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή χρειάζεσαι να τα ακούεις αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε να τα λέτε αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέντευξη που δίνω αυτή τη στιγμή σε εσάς. Για πάρα πολλούς λόγους. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή τη φωνή που μας δίνετε.
1: Το τόνισα και πριν ότι θέλω να υπηρετήσω εσάς από τη δική μου πλευρά, όχι σαν φιλόλογος, αλλά σαν Κύπριος πρόσφυγας που έχασε το σπίτι του, που τον κυνήγησαν τα τουρκικά αεροπλάνα και τον πολυβολούσαν και έζησα από θαύμα. Είναι πράγματα που ζήσαμε, που εμείς κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που ζήσαμε αν δεν τα έζησε. Και γι' αυτό σας συγχαίρω διπλά, γιατί εσείς η νέα γενιά που γεννηθήκατε μετά το 1975 ζείτε πραγματικά το δράμα μας την εποχή του Ιουλίου. Δηλαδή είναι μια απόφαση που παίρνετε με συνείδηση, συνειδητά μπαίνετε στα παπούτσια των ανθρώπων που πόνεσαν σκληρά το 1974. Μπράβο σας. Να συνεχίσουμε, αγαπητή Κωνσταντία, να πω ότι διαβάζοντας το έργο σας «Πικρία χώρα», πρόσεξα ότι στο έργο κυριαρχεί μια αντιπαλότητα ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, ανάμεσα στην αθωότητα και το ψυχολογικό μαρτύριο των γυναικών. Υπάρχει επίσης η αντιπαλότητα ανάμεσα στα έθιμα της ηθικής κοινωνίας που πρέπει να θάψει τον νεκρό του, στο ήθος των ανθρώπων, σε αντιπαράθεση με την αναπάντεχη προδοσία, και τονίζω εδώ την εθνική προδοσία που έγινε εναντίον του κυπριακού λαού, αλλά όπως θίγεται και εσείς μέσα στο έργο σας, ακολούθησε μια σιωπηλή προδοσία των θυμάτων. Δηλαδή τα αθώα θύματα, όπως οι γυναίκες και οι μανάδες και οι αδελφές και οι σύζυγοι και τα παιδιά των αγνοωμένων, έζησαν ως πρόσωπα τραγικά, βρέθηκαν σε μια δύσμηρη, οδυνηρή, τραγική θέση και για πολλά χρόνια ζούσαν με αναπάντητα ερωτήματα. Πού είναι η δική μας, γιατί δεν μας λέτε την αλήθεια? Λοιπόν, διαβάζοντας το έργο σας, αισθάνθηκα ότι έχετε δημιουργήσει όλες αυτές τις αντιπαλότητες και είναι πραγματικά άξιες επένου αυτές οι αφηγηματικές τεχνικές σας. Μιλήστε μας λοιπόν, συμφωνείτε με αυτά που ανέφερα, και επίσης γιατί δημιουργήσετε τέτοιες αντιπαλότητες, τι θέλατε να δώσετε στον αναγνώστη μέσα από όλα αυτά που ανέφερα?
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία η ανάλυση που κάνετε. Ακριβώς έχω αυτές τις αντιπαλότητες. Νομίζω η βασική αντιπαλότητα που είχα σε αυτό το βιβλίο ήταν η αντιπαλότητα ανάμεσα στο καλό και στο κακό και όλες αυτές οι διακυμάνσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους. Έχω και μια άλλη φωνή στο βιβλίο που είναι μια φωνή μαγικού ρεαλισμού, όπου είναι κυρίαρχο το κακό, το οποίο δεσπόζεται στην κοινωνία και είναι όπως το σκότος, έτσι το είχα φανταστεί, που έρχεται από μακριά και αγκαλιάζει όλη τη χώρα και στο τέλος την καταπίνει και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Μιλάω ακριβώς για αυτό, το καλό και το κακό, τον θάνατο και τη ζωή. Το βιβλίο, ουσιαστικά η βασική, η γραμμή της ιστορίας είναι ότι πεθαίνει μία από αυτές τις γυναίκες που είναι μητέρα ενός αγνοωμένου και μαζεύονται το βράδυ οι διάφορες φίλες της, που πολλές από αυτές είχαν και οι ίδιες συγγενείς αγνοωμένους, να την αποχαιρετήσουν χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα πανάρχια έθιμα που έχουν οι άνθρωποι και ειδικά στον ελληνικό χώρο για να αποχαιρετήσουν κάποιον που βρίσκεται το κατόφλι του θανάτου. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή μιλάω για θάνατο μέσα στο βιβλίο, όλες αυτές οι γυναίκες που πλαισιώνουν την κυρία ηρωίδα που πεθαίνει το βράδυ αυτό, αναφέρονται στο βιβλίο τη ζωή τους και όλα όσα έζησαν και κάνουν μια γιορτή ζωής μέσα σε αυτό το πλαίσιο του θανάτου. Άρα την ώρα που πεθαίνει υπάρχει ανάλογα και η ζωή και διηγούνται και την ίδια της τη ζωή και όλα αυτά που πέρασε η ίδια ως μητέρα αγνοωμένου, που είχε και καλές στιγμές στη ζωή της γιατί ήταν μια πολύ γενναία γυναίκα. Άρα υπάρχει αυτό το δίψυχο ζωή, θάνατος, τα αρχαία θέματα, τα ίση με τη σύγχρονη ζωή, η παλιά κοινωνία, η σύγχρονη. Να αναφέρω ξανά ότι ένα άλλο δίψυχο που χρησιμοποιώ και το οποίο εξυπηρετεί και την πλοκή μου, αναφερθήκατε και σε τεχνικές αφήγησης, είναι και η χρήση της κυπριακής διαλέκτου. Έχω πολύ διάλεκτο μέσα στο βιβλίο, γιατί θεωρώ ότι εκεί που χρειάζεται να μιλήσεις για πιο βαθιά, για πιο εσωτερικά πράγματα, εκεί που καλείσαι να μιλήσεις για αυτά τα αρχαίγωνα ζητήματα του θανάτου, για τα αρχαία αίτημα που υπάρχουν εδώ και πραγματικά χιλιάδες χρόνια στη ζωή μας και κουβαλούν το νήμα της συνέχειας, όλα αυτά μερικές φορές δεν μπορείς παρά να τα πεις με τη βαθιά εσωτερική σου γλώσσα, που στη δική μας περίπτωση είναι η διάλεκτος. Δηλαδή πραγματικά στα τρία πρώτα βιβλία μου κάποια πράγματα δεν μπορούσα παρά να τα γράψω στην κυπριακή διάλεκτο. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτό που έκανα. Και ήταν και πολύ σημαντικό γιατί έπαιρνα και μία θέση πολιτική, αν θέλετε, με το να εκδίδω βιβλία στην Ελλάδα τα οποία έχουν σε τόσο βαθμό κυπριακή διάλεκτο. Αυτά όσον αφορά, νομίζω, από ένα από τις αντιπαλότητες, και συμφωνώ πολύ με αυτά που την ανάλυση που κάνατε.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντία. Ας μιλήσουμε τώρα και για την τεχνική που χρησιμοποίησες στην αφήγησή σου. Από τη μια χρησιμοποιείς δύο διαφορετικές τεχνικές με τις φωνές των γυναικών που μιλούν για το πεπρωμένο τους, μιλούν για την ιστορία τους, ακόμα ακούμε και τη φωνή του κοριτσιού του παιδιού του αγνοωμένου, το οποίο ζει με τη μάνα του στα αντίσκηνα της προσφυγιάς. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, χρησιμοποιείς την αφήγηση του μαγικού ρεαλισμού. Με τον μαγικό ρεαλισμό, δημιουργείς μια παράλληλη ιστορία μέσα στις αφηγήσεις σου, στις αφηγήσεις των γυναικών και του κοριτσιού, και με αυτή την αφήγηση δημιουργείς επίσης μέσα στο έργο συμβολά και αλληγορίες για να επεκταθούν, πιστεύω, τα μηνύματα της νουβέλας σου. Ναι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να εξηγήσεις στους ακροατές γιατί διάλεξες αυτές τις παράλληλες αφηγηματικές τεχνικές, από τη μια ο ρεαλισμός και από την άλλη ο μαγικός ρεαλισμός?
0: Να πω ότι καταρχάς με ενδιαφέρει γενικά ως συγγραφέα να βρίσκω νέες τεχνικές γραφής, δηλαδή να με ενδιαφέρει πώς λέω την ιστορία μου. Μου αρέσει να βρίσκω νέους τρόπους αφήγησης και να πειραματίζομαι. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, διάβαζα έτσι λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, διάβαζα έτσι πολύ μαγικό ρεαλισμό και σκεφτόμουν ότι όλη αυτή η αλληγορία που χρησιμοποιείται ήταν πολύ ταιριαστή με την τρέλα που υπάρχει στην Κύπρο με το κυπριακό πρόβλημα. Και έτσι ήθελα πολύ να μιλήσω, να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνική. Και έτσι το βιβλίο έχω ένα ήρωα, ο οποίος ονομάζεται Καρλίτο, ο οποίος είναι ο απόλυτος κακός. Είναι αυτός που κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο και βρίσκει, φέρνει το κακό στη χώρα, φέρνει το κακό στους ανθρώπους. Ήθελα πολύ να μιλήσω, ήθελα πολύ να προσωποποιήσω, αν θέλετε, το κακό. Και αυτή η τεχνική του μαγικού ρεαλισμού με βοήθησε πολύ να αποδώσω αυτό που είχα υπόψη μου. Επίσης να πω ότι σε σχέση με όλα μου τα βιβλία, η Πικρία Χώρα είναι το βιβλίο το οποίο με πέρεψε πολύ ψυχολογικά. Ήταν πολύ δύσκολο τελικά το θέμα με το οποίο καταπιάστηκα και ήθελα πολύ να φανώ εντάξει απέναντι στις γυναίκες για τις οποίες έγραφα αυτό το βιβλίο. Και έτσι ο μαγικός ρεαλισμός, αυτή η τεχνική, με βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω, στο να βρω τρόπους με τους οποίους μπορούσα να διαχειριστώ και τα δικά μου τα συναισθήματα όσον αφορά στη συγγραφή και να αποδώσω με έναν λιγορικό τρόπο τα πράγματα όπως τα έβλεπα. Και μου άρεσε αυτό που έκανα, δηλαδή νιώθω ότι πέτυχα αυτό που είχα στο μυαλό μου, να δώσω όλο αυτό το κακό μέσα από αυτή την αλληγορία του προσώπου. Από την άλλη, πιστεύω ότι, μιλώντας πάλι για τεχνικές αφήγησης, όταν έχεις αυτή την κάπως πιο αφηρημένη έννοια του μαγικού ρεαλισμού, δεν ξέρω αν είναι σωστή διατύπωση αφηρημένη έννοια, αλλά αν έχεις αυτή την αλληγορική, τέλος πάντων, περιγραφή των γεγονότων, χρειάζεται έτσι ένας στιβαρός ρεαλισμός που ήταν τα γεγονότα τα οποία περιέγραφα. Και ήθελα να έχω και τη φωνή του παιδιού, του αγνοωμένου, να μην είναι δηλαδή μόνο η σύζυγος και η μητέρα. Ήθελα και το παιδί που χάνει το γονιό του και μεγαλώνει με αυτή τη θεία αυτό το μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι του.
1: Λοιπόν, αγαπητή Κωνσταντία, στο περασμένο μας πρόγραμμα είχαμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την δόκτωρα Δήμητρα Δημητρίου, η οποία μας μίλησε για την Πικρία Χώρα. Το ακροατήριό μας εντυπωσιάστηκε πραγματικά με την παρουσίασή της και είχαμε επίσης και γραπτά μηνύματα από τους ακροατές μας ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση των θεμάτων του έργου σας και της αξίας του. Η δόκτωρ Δημητρίου τόνισε ότι με το έργο σας αυτό δίνεται έντονα φωνή στις τραγικές γυναίκες και τόνισε επίσης ότι το θέμα των τραγικών αυτών γυναικών εσείς το τοποθετήσατε και ως πολιτικό πρόβλημα. Είναι μια πολιτική αφήγηση, τόνισε η Δήμητρα. Επίσης μας ανέφερε πως χρησιμοποιείται εντυπωσιακά και την κοινή νεοελληνική αλλά και την κυπριακή διάλεκτο. Παρακαλώ, μιλήστε μας κι εσείς για αυτά τα χαρακτηριστικά που μίλησε η κυρία Δημητρίου και εξηγήστε μας την δική σας φιλοσοφία όταν γράφετε για την εθνική προδοσία και το τραύμα, δημιουργώντας αυτά τα πλαίσια που ανέφερε η μελετήτριά σας.
0: Ναι, καταρχάς ότι πρόκειται για μια πολιτική αφήγηση, ναι, αν και είπα πριν ότι αποφεύγω να παίρνω πολιτικές, ιδεολογικές, ομαδικές θέσεις. Έχω μια πολιτική στάση σε αυτό το βιβλίο, ότι η πολιτεία δεν συμπεριφέρθηκε όλοι. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες δεν έτυχαν του σεβασμού που έπρεπε να τύχουν στο τέλος. Μπορείς οι τύχες να οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν τα μεγάλα θύματα και οι μεγάλες αθώες της τραγωδίας. Αυτή, ας πούμε, είναι η πολιτική μου θέση σε αυτό το βιβλίο. Τώρα, όσον αφορά την κυπριακή διάλεκτο, εγώ από την πρώτη στιγμή που έγραφα, θέλησα να εντάξω τη διάλεκτο στα βιβλία μου. Είναι αυτό που ανέφερα πριν. Κάποια πράγματα δεν μπορείς παρά να τα γράψεις, να τα διηγηθείς, παρά με τη διάλεκτο. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να γράψω σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία την κυπριακή διάλεκτο. Και πραγματικά πιστεύω ότι το δικό μου βιβλίο και με πριν το βιβλίο του, με τα βιβλία του άλλου συγγραφέα, του Αντώνη του Γεωργίου, που έγραψε και εκείνος επίσης την κυπριακή διάλεκτο, άνοιξαν δρόμους στο να χρησιμοποιήσουν και άλλοι συγγραφείς στην Κύπρο την διάλεκτο. Δηλαδή, αποενοχοποιήθηκε κάπως η χρήση της διαλέκτου, όχι μόνο αποενοχοποιήθηκε, έγινε και ένα εργαλείο το οποίο μπορείς ακριβώς να χρησιμοποιήσεις για να εκφραστείς λογοτεχνικά, για να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιούμε στη λογοτεχνία, πιστεύω. Και είναι μια συνειδητή προσπάθεια αυτή.
1: Πολύ ωραία.
0: Την ίδια στιγμή γράφουμε και στην κοινή ελληνική, γιατί τα βιβλία μας αναφέρονται στους ελληνόφωνους.
1: Ακριβώς.
0: Άρα προσπαθούμε να γίνεται κατανοητό και αυτό που γράφουμε. Εγώ έχω και γλωσσάρει πολλές φορές. Πάντα έχω μάλλον γλωσσάρει στα βιβλία μου. Εκτός από το τελευταίο που δεν έχω τη διάλεκτο. Έτσι έτυχε, το κείμενο δεν τη ζητούσε. Άρα είναι αυτό που λέω, είναι πολύ σημαντικό νομίζω να
1: ανοίγουμε
0: δρόμο στους εαυτούς μας και στους άλλους.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Μπράβο, Κωνσταντία. Τώρα να δώσουμε την ευκαιρία στους ακροατές μας να ακούσουν τη φωνή της πικρίας χώρας. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας διαβάσετε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο και να τα σχολιάσετε επίσης. Θα πρότεινα να ακούσουμε ίσως τη γυναίκα του αγνοωμένου στο πρώτο μέρος και μετά να ακούσουμε και τη γυναίκα Μελουζίνη, η οποία λέει ότι ο σκοπός της είναι να φέρνει κακά νέα. Έτσι να δώσετε την αντιπαλότητα αυτή στους ακροατές μας που υπάρχει στο έργο. Τι θα λέγατε λοιπόν?
0: Ωραία, θα διαβάσω και από τη γυναίκα των αγνοωμένων, εκεί ακριβώς τη στιγμή που τους τηλεφωνούν για πάντα λίστανα, και θα διαβάσω και ένα κομμάτι από τη Μελουζίν. Θα διαβάσω και ένα μικρό κομμάτι στα κυπριακά, θα είμαι σύντομη.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τηλέφωνο με πήρανε από την Επιτροπή. Όχι τη δική μας των εχμαλώτων, τη διερεύνηση. Αυτή που διερευνά. Έτοιμα, μου είπαν τα λείψανα, να πάτε να τα παραλάβετε. Έτσι μου είπαν το Γιωργάκι μου, λείψανα, να έρθετε να τον πάρετε που ταυτοποιήσετε και να του κάνετε την κηδεία. Να πάτε σε γραφείο να τα κανονίσετε. Το και εδώ και θα τα πληρώσει όλο το κράτος. Να κανονίσουμε. Κλείσαμε ραντεβού. Πήγαμε την Αστασία. Η Γεωργία, η κόρη μου, δεν ήθελε. Βρε καλή μου, βρε κακή μου, μόνη μου θα μ' αφήσεις. Δεν ήθελε κουβέντα. Μόνη σου να πας. Εγώ δεν μπορώ. Λες και εγώ μπορούσα. Πασούλα, είπα στη φίλη μου. Έλα μαζί μου να κανονίσουμε. Πασούλα, θα με κάψει αυτό το παιδί. Είσαι μαζί μου, η Αστασία. Μας περίμενε μια κοπέλα, μικρή. Κέρασε λεμονάδα. Όχι φρέσκια. Ετοιμαντζίδικη. Έχετε από 3 ξύλα υλικό να διαλέξετε, είπε. Μας έδειξε. Κάτι βουράκια μικρά. Ένα άσπρο, άλλο ξύλο καρυδιά. Το άλλο δεν άκουσα. Ταράχτηκα. Εδώ θα τον βάλουμε. Το κουτί. Έτσι είναι αυτά. Εδώ τους τράβουμε. Δεν σας δίνουν όλα τα κόκκαλα. Τα κομμάτια που δίνουνε, 2 κομμάτια σας δίνουνε. Μια χαρά χωράνε. Τι, δεν δίνουν όλα τα κόκκαλα. Πού θα πάνε τα άλλα τα κόκκαλα. Πού θα πάψουνε το Γιωργάκι Λίψανο. Πού θα του βάλουνε τα άλλα τα κόκκαλα. Ένα ποτήρι νερό, δώστε μου νερό. Τηλέφωνο και πάλι στην Επιτροπή. Όχι τη διαρρεύνηση, την άλλη, τη δική μας, τον Αχμαλώτο. Να ρωτήσουμε να μας πούν. Έβαλε να πάρει τηλέφωνο το παιδί. Πήρε. Και μας είπαν αυτό. 2 κόκκαλα λέει, σαγόνι και ολένι. Τι είναι ολένι? Το κόκκαλο το μεγάλο του χεριού. Αυτά λέει φτάνουν για λείψανα. Τα άλλα είναι κόκκαλα. Τα σάβουν μαζί με τους άλλους. Πασούλα νερό, πασούλα, πες τη Γεωργία να πάρει να μας δώσουν όλα τα κόκκαλα. Τα κόκκαλα του Γιωργάκη να μας τα δώσουν όλοι. Δεν γίνεται μαμά. Θέλουν εκατομμύρια να κάνουν ταυτοποίηση. Όλο το σκελετό. Κάνουν τα 2 κομμάτια. Τα βάζουν στο μικρό το κουτί. Θα σου το δώσω για να το φάω. Το κουτί. Τα λείψανα. Τι να κάναμε, πήραμε το κουτί. Σάψαμε τα λείψανα. Τα άλλα τα κόκκαλα, ούτε που ξέρουμε. Ευάρεσε. Τυχομαχή. Αντελοσιάζεται. Παγιώνει με το χάρο. Αγγελοθορεί. Μπαρκαρίζει. Σιωπάτου. Ένιωσε η ώρα της ακόμα. Η Μελουζίνη. Ο Καρλίτο είδε τη μάνα των Εσπετών να πετά πάνω από ένα χωριό το Σάββατο βράδυ και να κάθεται δίπλα στο πηγάδι με το πικρό νερό. Είμαι Μελουζίνη, του είπε. Κανένας δεν μπορεί να με δει. Έρχομαι στα χωριά τα Σάββατα να φέρω κακές ειδήσεις. Με καταράστηκε η μάνα μου να γίνομαι μισό φίδι. Από τη μέση και πάνω είμαι γυναίκα. Από τη μέση και κάτω γίνομαι φίδι. Γίνομαι φίδι τα Σάββατα. Δεν έχω ξαναδεί γυναίκα φίδι, είπε ο Καρλίτο. Δεν είδα ξανά γυναίκα από τη μέση και κάτω να είναι φίδι. Με καταράστηκε η μάνα μου, είπε η Μελουζίνη. Τιμωρήσαμε τον πατέρα μου με τις αδερφές μου. Η μάνα μου δεν ήθελε να τη δει μετά που γέννησε εμάς. Ο πατέρας χρυσοκοίταξε στο δωμάτιο. Παράκουσε τη μητέρα. Εμείς τον τιμωρήσαμε. Ήμασταν τρεις αδελφές. Όμως η μάνα μου μόνο εμένα καταράστηκε. Μόνο εγώ γίνομαι τα Σάββατα φίδι. Μόνο εσύ, είπε ο Καρλίτο. Μόνο εσύ τα Σάββατα γίνεσαι φίδι. Ναι, είπε η Μελουζίνη. Μετά παντρεύτηκα ένα βασιλιά και έφευγα από το παλάτι μεσάνυχτα Παρασκευής και επέστρεφα Δευτέρα. Δεν έπρεπε κανένας να με δει. Δεν έπρεπε να σε δει, είπε ο Καρλίτο. Αλλά με πρόδωσε η παραμάνα. Είδε η παραμάνα να γίνομαι φίδι και το είπε στο Ρεϊμόντ. Έτσι έπρεπε να φύγω μακριά. Τώρα γυρίζω αιώνια λυπημένη και πετώ τα Σάββατα να φέρνω κακές ειδήσεις. Άφησα τα παιδιά μου στο παλάτι και γυρίζω στον κόσμο. Δεν έπρεπε να μπορείς να με δεις. Δεν έπρεπε να με δεις. Εσύ πώς θα κατάφερες να με δεις. Έρχομαι πάντα τα Σάββατα να φέρω τις κακές ειδήσεις. Μεγάλο κακό θα γίνει σε αυτό το χωριό. Θα γίνει πολύ μεγάλο κακό. Έγνεψε ο Καρλίτο. Εσύ, είπε η Μελουζίνη, εσύ να τρέξεις να προλάβεις το κακό. Πού να τρέξω, είπε ο Καρλίτο αφηρημένα. Πώς να προλάβω το κακό. Υπάρχει, είπε η Μελουζίνη, μια γυναίκα στο χωριό. Το όνομά της σημαίνει χαρά. Ράβει όλη μέρα και ξυλώνει. Να πας να βρεις τη γυναίκα που ράβει και ξυλώνει. Πες της πως σε στέλνει η Μελουζίνη. Αυτή θα ξέρει για το κακό. Αυτή θα ξέρει για το κακό, έγνεψε το Καρλίτο. Θα πω με στέλνει η Μελουζίνη. Αυτή θα ξέρει το κακό, έγνεψε η μάνα των φιδιών. Μόνο αυτή θα γνωρίζει. Πρέπει να φύγω τώρα. Πες τη γυναίκα που ράβει και ξυλώνει, είπε στον Καρλίτο και πέταξε. Ο Καρλίτο έμεινε να κοιτάζει τη σκιά στο πηγάδι. Η μόνη ράφια στο χωριό ήταν η μάνα του.
1: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Κωνσταντία. Θες να σχολιάσεις αυτό το δεύτερο μέρος που είναι πιο δύσκολο από το πρώτο βέβαια?
0: Το βιβλίο έρχεται το θέμα, έρχεται στο τέλος αυτή η φωνή του μαγικού ρεαλισμού. Δεν είμαι τη ρεαλιστική φωνή. Αν ο Καρλίτο είναι ο κακός, όλο αυτό το κακό ας πούμε με το πραξικόπημα και όλα αυτή τη χούντα των Αθηνών που αναφέρεται και εσείς θα γίνεται. Η μάνα του είναι η ράφτρα που πεθαίνει και τη παρακάθονται την βοηθούν να περάσουν στην αντίπερη αόκτη οι άλλες γυναίκες. Δηλαδή σε αυτό το σημείο έρχομαι και ενώνω τις δύο φωνές. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ σύμβολα και ανθρώπους της πατρίδας. Η Μελουζίνη είναι μια πολύ σημαντική και παραγνωρισμένη φιγούρα της μεσαιωνικής, της φράγκικης ιστορίας της Κύπρου μας, την οποία ίσως δεν διδασκόμαστε τόσο και όσο πρέπει. Ήθελα λοιπόν να αναφέρω πολύ τη Μελουζίνη και τι σημαίνει αυτή η φιγούρα στην ιστορία του τόπου. Γι' αυτό τη χρησιμοποίησα. Αλλά όπως είπα, ο μαγικός ρεαλισμός με βοήθησε να περιγράψω το κακό που διαφορετικά περιγραφόταν δύσκολα.
1: Μάλιστα. Επίσης, μέσα στο έργο αυτό δημιουργείται μια αλληγορία, την παρουσίαση των κακών νέων που φέρνει η Μελουζίνη. Και εξηγήστε παρακαλώ στους ακροατές μας, ποια είναι η αλληγορία που υπάρχει?
0: Η αλληγορία είναι ότι υπάρχει αυτό το κακό, το οποίο ό,τι όνομα και αν του δώσει, τελικά θα έρθει πιστεύω και θα κυριαρχήσει. Κάποια πράγματα ήταν αναπόφευκτο να γίνουν όπως έγιναν. Τι είναι αυτό που είπα, δηλαδή εγώ όλο αυτό το κακό και όλη αυτή τη συγχωρά και τον πόνο ως τη γραφέα βρήκα αυτή την τεχνική, αυτή την αλληγορία να τη γράψω και να τη μεταφέρω, γιατί πραγματικά και για μένα ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολος ο τρόπος να το διαχειριστώ.
1: Ακριβώς. Και να προσθέσω εγώ ότι είναι και ένα μήνυμα στις επόμενες γενιές. Τόλμησαν να έρθουν από μακριά να καταστρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία και ορίστε τι μας έφεραν. Σίγουρα στο μυαλό...
0: Και πρέπει να πω ότι δεν γράφω έχοντας το μυαλό μου... Δεν γράφω στο μυαλό μου σκεφτόμενοι ότι θα στείλω ένα μήνυμα για να πω την αλήθεια. Ο καθένας διαβάζει και καταλήγει στα δικά του συμπεράσματα και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον η λογοτεχνία σου δίνει πρόσβαση ίσως σε πληροφορίες και σε μια οπτική που διαφορετικά δεν θα την είχε. Αυτό προσπαθώ να κάνω.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, μου έκανε επίσης εντύπωση στην νουβέλα σας το γεγονός ότι αναφέρεστε στον Πολυνίκη, τον αρχαίο αυτό μύθο, και βέβαια δεν αναφέρεστε με τη λέξη Αντιγόνη, αλλά ο Πολυνίκης ήταν ο αδελφός της Αντιγόνης. Ο Πολυνίκης έχει σχέση, όπως τονίσατε στην αρχή, με τα νεκρικά έθιμα του ελληνικού λαού και θα ήθελα να μιλήσετε στους ακροατές μας λίγο πάνω σε αυτό το θέμα περισσότερο, αγαπητή Κωνσταντία. Γιατί αναφέρεστε στον Πολυνίκη?
0: Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι η αντιγόνη που υπάρχει διάστηση στο βιβλίο. Αν τελικά όλες οι μάνες έχουν το δικαίωμα να θρηνήσουν με τον ίδιο τρόπο το παιδί τους. Δηλαδή, αν το δικό τους παιδί ήταν αγνοούμενος επειδή είχε εμπλακεί στο πρακτικό πείμα και αντίθετα, δηλαδή ανεξάρτητα από πώς εμείς μπορεί να αξιολογούμε αυτό το θέμα, να το καταδικάζουμε ή όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πόνος της μάνας είναι ίδιος. Δηλαδή, ο πόνος της μάνας που έχασε το παιδί της είναι υπεράνω όλων των υπόλοιπων πολιτικών πραγμάτων και θέσεων. Και την ίδια στιγμή το δικαίωμα να θάψεις τους νεκρούς σου, αυτό το πολιτιστικό, το θρησκευτικό δικαίωμα, αυτή η ανάγκη ανθρώπινη να δείξεις σεβασμό προς τον νεκρό και να ολοκληρώσεις αυτό το θέμα καταφή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού που είναι πάνω από οποιοδήποτε νόμο των ανθρώπων, ακριβώς όπως το λέει η Αντιγόνη. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να πω ότι ο πόνος αυτών των μανάδων, που ήταν όπως καταλήγω στο βιβλίο, οι μεγάλες αφόρες της τραγωδίας, ήταν υπεράνω οποιασδήποτε πολιτική θέση ή οποιασδήποτε πολιτική τοποθέτηση.
1: Μάλιστα. Αγαπητή Κωνσταντία, κλείνοντας το σημερινό μας αφιέρωμα σε εσάς και στο έργο σας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την προσφορά σας στο πρόγραμμά μας σήμερα και επίσης για την αφοσίωση που έχεις επιδείξει να υπηρετείς τον πονεμένο λαό μας μέσα από τη λογοτεχνία σου. Σου δίνουμε λοιπόν τιμητικά τον τελευταίο λόγο για να δώσεις εσύ το δικό σου μήνυμα στους Κύπριους και Ελλαδίτες μετανάστες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή είναι πολύ σημαντικό προσωπικά να διαπίστευτο, αν θέλετε, να φανεί η φωνή μας τόσο μακριά. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν είναι ότι νιώθω ότι υπηρετούμε ως τη γραφή κάτι. Το να γράφεις ξεκινά πάνω απ' όλα από μια δική σου εσωτερική ανάγκη να εκφράσεις κάποια πράγματα. Αναμφίβολα, όπως είπαμε πριν, δώσαστε ένα τόπο στο δικό μας, καταλήγεις να εκφράζεις το τραύμα το οποίο είναι διάστημα και το οποίο σε επηρεάζει και σε έχει τραυματίσει και σένα. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή μας, είναι πολύ σημαντικό να διαβάζονται τα βιβλία μας, είναι σημαντικό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να έχει ανταπόκριση. Γι' αυτό ευχαριστούμε ξανά που μας δίνετε ευκαιρία να ακούσουμε. Η παράκληση μας και η ευχή μας είναι να πηγαίνει ο κόσμος να διαβάζει τα βιβλία μας, να διαβάζει αυτά που γράφουμε, να αντιλαμβάνεται αυτή μας την προσπάθεια. Για μας, ο αναγνώστης, ο άνθρωπος που πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο και παίρνει το βιβλίο μας, είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση. Γράφουμε για αυτούς που μας διαβάζουν. Γι' αυτό καλούμε όλους τους φίλους να διαβάζουν τη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία. Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και είναι σημαντικό για μας να ακούγεται αυτό που θέλουμε να πούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως τόνισα και στην αρχή, παρακαλώ Κωνσταντία να νιώθεις περήφανη για τα έργα σου, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Και όπως είπα επίσης, να ξέρεις ότι κάποτε η Κυπριακή Πολιτεία, ο Κυπριακός λαός θα σου δώσει περισσότερη αξία και περισσότερη αναγνώριση, γιατί με τον καιρό πιστεύω ότι τα έργα σου είναι πραγματικά συνταραχτικά, δυναμικά, αλλά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, και έτσι να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε πάντα μαζί σας.
2: Scholarship to travel and also to help my people. So yeah, this is right now my main goal. I'm still working on it and I hope that I can achieve it.
3: That's Assignment. I'm Yolande Nell and the producer's John Murphy.
4: This is the BBC World Service with the young people who wired a nation.
5: Imagine a group of teenagers climbing tower blocks, stopping traffic in the middle of the night, negotiating with the police. These are the young people who built Romania's high-speed internet infrastructure in a time when getting online was a luxury few could afford.
4: The Teenagers Who Wired Romania, Thursday at 1:30 and 8:30 GMT. At bbc.com, The Conversation.
6: What does it take to succeed in one of the world's most male-dominated industries? We're meeting two women challenging stereotypes in the construction trades, proving that neither age nor gender should define you.
7: The Arts Hour is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
8: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
9: The following program is in German.
8: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Das folgende Programm ist in der deutschen Sprache.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

το θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα, δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Every culture, every voice,
5: every day.
1: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 AM, Friday 9 till 10 AM, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 PM.
7: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZZ που εκπέμπει στους 92,3 στα FM. Στο ραδιοθάλαμο σήμερα ο Γιώργος Χρονόπουλος που θα σκρατήσει παρέα, συντροφιά δηλαδή, μέχρι τις 9. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94 15 19 23, 94 15 19 23, για τους φίλους και φίλες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, μας πούνε κάτι ωραίο, ένα ποίημα, μια ιστορία μικρή ή οτιδήποτε άλλο, έστω και μια καλημέρα. Ελπίζω να έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα με διάφορα θέματα και φυσικά μουσική. Ωραία τραγούδια. Λίγα λόγια για τον καιρό της Μελβούρνης. Την εβδομάδα που διανύουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλωστε είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, Αύγουστος. Και ίσως να έχουμε κρύο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μας λέει εδώ πέρα το δελτίο ότι θα είναι 6 με 8 τα πρωινά και με ανώτερες θερμοκρασίες 13, 14 μέχρι 15 κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά βροχοπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε εδώ λίγα λόγια για τα προγράμματα του σταθμού, τα οποία ακούγονται συχνότητα 92,3 στα FM και είναι πρωινά. Από Δευτέρα με Πέμπτη, 8 με 9, την Τρίτη είναι 2 ώρο πρόγραμμα, 8 με 10 και την Παρασκευή αρχίζει σε 9 με 10. Λοιπόν, αυτά είναι, υπάρχει και το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ, 6 με 7, με την Κέτη Γεωργίου και το πρόγραμμα στο 3CR, μην το ξεχνάμε, με το Βασίλη Παπαγιάννου κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Αυτά είναι αναφορικά με τα προγράμματά μας. Σήμερα είπα θα ασχοληθούμε με διάφορα προγράμματα, αλλά μάλλον θα ασχοληθούμε με ένα μόνο θέμα. Τεχνική νοημοσύνη. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ ήταν η συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου, η οποία γίνεται κάθε Τρίτη, πρώτη Τρίτη του μήνα, κάθε μήνα δηλαδή. Μαζευόμαστε εκεί μια παρέα, 30, 35, 40 άτομα και ακούμε πολλά και διάφορα πράγματα. Φυσικά περισσότερο ασχολούμαστε με την φιλοσοφία και ιστορία. Το θέμα χτες ήταν η τεχνική νοημοσύνη. Ήταν όμορφο και επίκαιρο θέμα. Τεχνική νοημοσύνη στη ζωή μας. Αυτό με έδωσε την όθηση να ασχοληθώ και εγώ σήμερα έτσι αποκλειστικά με τεχνική νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνική νοημοσύνη? Είναι κάτι πρωτόγνωρο? Υπήρχε από πάντα? Ας δούμε μερικές έτσι παραμέτρους. Η τεχνική νοημοσύνη ή ίσως τεχνητή νοημοσύνη ήδη αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής πολλών ανθρώπων και η παρουσία της αναμένεται φυσικά να αυξηθεί. Πού? Πολλοί λένε ότι δεν τη χρησιμοποιώ την τεχνική νοημοσύνη. Και όπως ορθά είπε και ο Δ. Φίφης εχθές, η τεχνική νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε όλοι. Πού? Στα κινητά τηλέφωνα. Φωνητική βοηθή, μετάφραση, φωτογραφίες από το τηλέφωνο. Στην υγεία, βοηθώντας τους γιατρούς στην ανάλυση εξετάσεων, στην εκπαίδευση με εξατομικευμένη υποστήριξη τη μάθηση. Στην εργασία, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες και βοηθώντας τη δημιουργία κειμένων, εικόνων ή ανάλυση δεδομένων. Στις μεταφορές με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόνομα οχήματα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ανθρώπους σε όλα. Πιο συχνά χρησιμοποιείται σαν εργαλείο που μπορεί να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και να αυξάνει την παραγωγικότητα, ενώ η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα και η ευθύνη παραμένουν σημαντικές. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πως ζούμε μια περίοδο έντονων αλλαγών και αστάθειας. Το αν είναι πραγματικά πρωτόγνωρη εξαρτάται από τη σύγκριση με άλλες ιστορικές περιόδους, αλλά υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν τη σημερινή εποχή να μοιάζει ιδιαίτερα έντονη. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες? Η ταχύτητα της πληροφορίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο κάνουν κάθε γεγονός γνωστό σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό είναι γεγονός. Πατάς το κουμπί σου και στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σου και βρίσκεσαι στην άλλη άκρη της γης ή ακόμα και με ένα απλό κουμπί μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους στην Ελλάδα, Φερρυμπίν. Έτσι έχουμε την αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η πόλωση στην πολιτική. Σε πολλές χώρες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν γίνει πιο έντονες και οι συμβασμοί δυσκολότεροι. Οι τεχνολογικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ψηφιακή οικονομία αλλάζουν γρήγορα τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε. Οι παγκόσμιες κρίσεις, η πανδημία, οι πόλεμοι, οι οικονομικές πιέσεις και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν αβεβαιότητα που επηρεάζει σχεδόν όλους. Το θέαμα και ο αθλητισμός, η συνεχής ανάγκη για προσοχή και προβολή οδηγεί συχνά σε υπερβολές επειδή οι αλγόριθμοι των πλατφορμών ανταμείβουν το εντυπωσιακό και το ακραίο περισσότερο από το ήρεμο και ισορροπημένο. Στις τέχνες επίσης παρατηρείται μεγάλη ποικιλία. Από τη μια υπάρχουν πολύ δημιουργικές δουλειές και από την άλλη μια τάση για πρόκληση ή γρήγορη κατανάλωση περιεχομένου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τέχνη χειροτέρεψε, αλλά ότι αλλάζουν τα μέσα, το κοινό και οι οικονομικές πιέσεις. Νιώθουμε δηλαδή ότι ο κόσμος αλλάζει δραματικά. Ίσως αυτό που κάνει τη σημερινή περίοδο να ξεχωρίζει είναι ότι πολιτική, οικονομία, τεχνολογία, ενημέρωση και ψυχαγωγία επηρεάζονται ταυτόχρονα σε παγκόσμια κλίματα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για να ρίξουμε μία ματιά εδώ. Να δούμε, η τεχνητή νοημοσύνη στην αρχαιότητα υπήρχε? Η έννοια της τεχνητής ή τεχνικής νοημοσύνης, δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας μηχανών που μιμούνται ή ενισχύουν την ανθρώπινη σκέψη, δεν γεννήθηκε ξαφνικά τον 20ο αιώνα. Έχει ρίζες που εκτείνονται από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Αρχαιότητα και πρώιμες ιδέες. Ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., θεμελίωσε την τυπική λογική και τους συλλογισμούς που αποτελούν τη βάση πολλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, 1ος αιώνας μετά Χριστόν, κατασκεύασε αυτοματοποιημένες μηχανές και αυτόματα, πρόδρομους των σύγχρονων ρομπότ. 17ος και 19ος αιώνας, μαθηματικά και μηχανικός υπολογισμός. Ο Βίλχεμ Λάιμπνιτς οραματίστηκε μια καθολική γλώσσα λογικής που θα επέτρεπε τη μηχανική επίλυση προβλημάτων. Τζορτζ Μπουλ δημιούργησε τη διαδική άλγεβρα. Μπουλίν άλγεβρα, θεμέλιο των ψηφιακών υπολογιστών. Ο Τσάρλς Μπάμπατς σχεδίασε την αναλυτική μηχανή, πρόγονο των σύγχρονων υπολογιστών. Έιντα Λάβλις αντιλήφθηκε ότι οι μηχανές θα μπορούσαν να χειρίζονται σύμβολα και όχι μόνο με αριθμούς. 20ος αιώνας. Τα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης. Άλαν Τούρινγκ θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Πρότεινε το περίφημο Test Turing. Ρόμπερτ Βίνερ ανέπτυξε την κυβερνητική, τη μελέτη ελέγχου και επικοινωνίας σε μηχανές και οργανισμούς. Ο Κλοντ Σάνον έθεσε τις βάσεις της ψηφιακής επικοινωνίας και των λογικών κυκλωμάτων. Και πάμε εδώ στη γέννηση της τεχνητής νοημοσύνης 1950-1970. Ο Τζον Μακάρθι το 1956 εισήγαγε τον όρο Artificial Intelligence. Ο Μάρβιν Μίνσκι, συνιδρυτής σημαντικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Άλεν Νιούελ και ο Σάιμον, Herbert Simon, δημιούργησαν από τα πρώτα προγράμματα που μιμούνταν την ανθρώπινη λογική. Και στη σύγχρονη εποχή, η μηχανική μάθηση και βαθιά μάθηση. Τζέφρι Χίντον θεωρείται ένας από τους νονούς της βαθιάς μάθησης. Βλέπουμε εδώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε από πολύ παλιά. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα, σήμερα, έχει εξελιχθεί σε σημείο που έχει μπει γη, γίνει μέρος της ζωής μας. Τώρα, πού θα πάει αυτό, πού θα σταματήσει, δεν σταματιέται. Κάθε μέρα θα γίνεται ίσως και κάτι, θα βλέπουμε ίσως και κάτι πιο σύγχρονο και κάτι πιο τεχνητό, το οποίο θα περάσει πολύ καιρός εμείς να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αργότερα θα βάλω ένα ακουστικό, 25 λεπτά είναι, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και πώς επηρεάζει τις ζωές μας. Ζωές μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ.

Λοιπόν, τρίτη διπλό ζήτα και συνεχίζουμε εδώ πριν παίξω το ακουστικό που έχουμε εδώ να πούμε λίγα λόγια ότι τρίτη διπλό ζήτα χρειαζόμαστε τους φίλους οι οποίοι είναι already, ήδη μέλη να συνεχίσουν να είναι όσοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους παρακαλώ να το κάνετε και θα ήταν καλό να γίνουν και άλλα μέλη. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέλη αλλά δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν το τη συνδρομή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε συνδρομή σας για να κρατήσουμε την ελληνική αυτή φωνή ζωντανή. Είναι ένας μοναδικός σταθμός στο 3D Pro Zeta. Λοιπόν, η εγγραφή είναι $16 το χρόνο για το κανονικό και $11 για όσους είναι φοιτητές ή συνταξιούχοι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των συμπαρήκων να γίνουν μέλη, να ακούμε και να υπάρχει για πολλά χρόνια αυτή η φωνή του 3D Pro Zeta στον αέρα. Έχω μία ανακοίνωση εδώ, μου ήρθε εχθές, σήμερα το πρωί συγκεκριμένα την είδα. Είναι μεγάλη ανακοίνωση στα αγγλική, αλλά εγώ θα πω έτσι λίγα λόγια στα ελληνικά. Λοιπόν, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί μια δημόσια συζήτηση στη Μελβούρνη με θέμα τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές με πρωτοβουλία των Ελληνοαυστραλιανών φορέων και συνομιλίων. Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή για να ακουστούν πολλές φωνές και πιστεύω. Βλέπουμε ότι στις μέρες μας έχουμε χωριστεί, αυτά είναι δικά μου λόγια, σε ομάδες δεξιά, αριστερά και πρόσφατα με το κόμμα One Nation, ένα καθαρά ρατσιστικό κόμμα, να τραβάει αρκετούς ψηφοφόρους προς το μέρος του. Τώρα, πρέπει να προλάβουμε το επερχόμενο κακό πριν είναι αργά. Δεν χρειάζεται η Αυστραλία τέτοιου είδους αλλαγές. Η Αυστραλία είναι και χτίστηκε επάνω στη βάση του πολυπολιτισμού και τα καταφέρνει περίφημα άσχετα με τις προσκλήσεις, ακρίβεια και άλλα πράγματα. Δεν θέλει ακραίες φωνές και πολιτικές του είδους ένα έθνος αγγλικό και ξεχάστε τα υπόλοιπα, μια γλώσσα, ένας λαός. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Πολυπολιτισμός υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η συγκέντρωση που θα γίνει. Πρέπει δηλαδή, με λίγα λόγια, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται για το συμφέρον όλων μας. Πού θα γίνει η συγκέντρωση, διάλεξη, συζήτηση, όπως θέλετε. Θα γίνει, σημειώστε την ημερομηνία, στις 9 Αυγούστου και ώρα 3 μεσημβρινή στο Μπάλαμ Μπάλαμ Venue απέναντι από το Town Hall Library στο Brunswick. Μπάλαμ Μπάλαμ Venue απέναντι από το Town Hall στο Brunswick. 9 Αυγούστου και ώρα 3 η ώρα μεσημβρινή. Ο κύριος ομιλητής θα είναι ο πολιτικός αναλυτής κύριος Σαμαράς, φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και είναι καλό να παρευρεθούμε όλοι.

να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι είπαμε ότι στην εποχή μας γίνονται πολλά πράγματα τρελά. Πολλά τρελά πράγματα και ορισμένοι άνθρωποι, πολιτικοί, θέλουν να γυρίσουν πίσω τα ρολόγια. Ο κόσμος πάει μπροστά, η τεχνική νοημοσύνη αλλάζει τη ζωή μας, πάμε μπροστά και όχι πίσω σε πολιτικές ρατσιστικές. Κάτι που γινόντουσαν πριν από πολλά χρόνια. Δηλαδή εγώ πιστεύω, ακράδαντα το πιστεύω αυτό, ότι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, πολιτικοί οι οποίοι πιστεύουν τέτοιου είδους σενάρια, δεν πρέπει να είναι στα μυαλά τους υγιείς. Και εδώ και στην Αμερική και στον κόσμο όλο, ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και θα βάλουμε να ακούσουμε κάτι όμορφο. Λοιπόν, να βάλουμε, τι να βάλουμε, Λιλαμπέτη. Λιλαμπέτη, θα σ' αγαπώ, μας λέει.

0: Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένος. Να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξεις το νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνει στο δρόμο. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
1: Μάλιστα. Ήταν η μεγάλη μας ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, απαγγελία Ιθάκη. Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την ταινία την Ιθάκη και την Οδύσσια. Οδυσσέας. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη, την κυρία Αντριάννα Καραμήτρου. Αντριάννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε όλο το ακροατήριο. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Εσύ.
2: Ωραία, λίγο βροχούλα σήμερα έχουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Χθες ήταν κάτι το, δηλαδή, φοβερό. Είχε, δηλαδή, απότομη βροχή και πολύ βροχή. Πολύ βροχή.
2: Ναι, αλλά είναι ωραία. Γιατί τη χρειαζόμαστε, Γιώργο, αν δεν βρέξει, ναι, άστα να πάει.
1: Ναι, δεν λες τίποτα, δεν λες τίποτα. Έχουμε κάτι.
2: Για να σου πω ένα μικρό ποίημα, αλλά άκουσα τώρα την Ιθάκη. Όλοι σκεφτόμαστε την Ιθάκη μας από εκεί που ήρθαμε, που δεν την, όπως λέει, να σκέφτεσαι πάντα την Ιθάκη. Τη σκεφτόμαστε, αλλά προσπαθούμε δηλαδή και εδώ να τη φέρουμε.
1: Όλοι είμαστε.
2: Και όπως είπες για το κόμμα το καινούριο, ελπίζουμε να δεχτούν και τη δική μας την Ιθάκη εδώ.
1: Όλοι είμαστε μία Ιθάκη. Είμαστε μία Ιθάκη, όλοι ο Οδυσσέας. Και η Ιθάκη είναι από εκεί που έρχεται ο κάθε ένας από εμάς.
2: Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω, ο καθένας σκέφτεται την Ιθάκη του.
1: Ακριβώς, με το μυαλό και την ελπίδα μια μέρα να γυρίσουμε στην Ιθάκη.
2: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε δεν το πιστεύω, αλλά πάντα μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας θα βρίσκεται.
1: Κοίταξε,
2: γιατί η γενέτειρα δεν ξεχνέται, Γιώργο.
1: Και ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια για να πάει στην Ιθάκη, να γυρίσει στην Ιθάκη.
2: Ναι,
1: γύρισε,
2: ναι,
1: όμως, ναι. Δεν ξέρεις ποτέ να μιλές ποτέ. Αυτή
2: ναι,
1: τη λέξη
2: δεν ξέρεις, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Ένα μικρό ποιηματάκι θα πούμε. Πού ναι. Είσαι αγάπη, η αυλή χορτάριασε και λούλουδα δεν έχει. Η μέρα βράδιασε και άρχισε να βρέχει. Τα πουλιά κρυφτήκανε μέσα στις φωλιές. Πολλά παιδιά δεν μπήκανε στις μάνας τους τις αγκαλές. Πού είναι η αγάπη, τι έγινε, πού είναι τα καλοκαίρια. Μες στις καρδιές τι έμεινε, θαμπόσανε τα αστέρια. Μα με της αγάπης τον καημό έγραψα ένα τραγούδι που πέταξε στον ουρανό και αυτό σαν αγγελούδι. Πού είσαι αγάπη, γύρισε σαν άσπρο περιστέρι. Έλα εδώ και κάθισε στην παλάμη μου, στο χέρι. Έλα να λιάνεις τις καρδιές, το δάκρυ να στεγνώσεις. Περπάτα μες στις γειτονές, λίγη χαρά να δώσεις. Να γελάσει το χυλάκι του κάθε πονεμένου. Να φύγει το φαρμάκι του κάθε πικραμένου. Ένα μικρό ποίημα το βρήκα τώρα έτσι. Μου είπες τι να πούμε. Λέω κάθε να πούμε ένα ποίηματάκι.
1: Ωραία, πολύ όμορφο.
2: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο να αγαπάει αυτό.
1: Αγάπη, αυτό. Το είπε και η Έλληνα Μπέτη με τον... ποιος ήταν ο ηθοποιός αυτός? Λαμπέτη και ηθοποιός ήταν. Ηθοποιεί και οι δύο στο τραγούδι το πρώτο που θα σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι. Μεγάλος ηθοποιός.
2: Προσπαθώ και εγώ να το θυμηθώ. Νέος, ωραίος ήταν.
1: Μεγάλος ηθοποιός.
2: Που έλεγε ο ηθοποιός.
1: Ναι, αυτός.
2: Είναι φως. Αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το θυμηθούμε το όνομά του.
1: Ξέρεις τι, θα το θυμηθώ.
2: Ναι.
1: Όταν βάλω κανένα τραγούδι, βάλω κάτι άλλο.
2: Θα το πεις, yes.
1: Αλλά θα είναι αργά να το πούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ γιατί έχω κάτι να βάλω μεγάλο.
2: Έγινε, θα τα πούμε, ναι, να είσαι καλά.
1: Σύντομα.
2: Εντάξει. Και η τεχνική νοημοσύνη,
1: ναι,
2: θα φέρει πάρα πολλά καλά και πάρα πολλά λίγο δυσάρεστα. Γιατί θα κοπούνε μερικές δουλειές και τέτοια πράγματα. Θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Ανάλογα πώς θα τη χρησιμοποιήσει η τεχνική νοημοσύνη. Ότι είναι πολύ,
2: κοίταξε,
1: είναι καλή,
2: τώρα,
1: είναι,
2: μια,
1: αλλά...
2: Μια μέρα μου πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μωραΐτης Γιώργος, σε διακόπτω, και μου λέει, άκουσε αυτό, ήταν μια δική μου ιστορία και απευθείας έγινε μετάφραση στα αγγλικά και στα ιταλικά και στα ισπανικά. Πάει μετάφραση. Με κατάλαβες, κάπως έτσι αυτό θέλω να πω.
1: Έχουν απλοποιηθεί,
2: λοιπόν, θα σας αφήσω για να μην.
1: Έχουν απλοποιηθεί τα πάντα, αλλά θέλει προσοχή γιατί υπάρχει πολύ.
2: Είναι όμορφο, είναι ωραίο.
1: Υπάρχει
2: είναι...
1: πολύ βρωμιά όμως μέσα στο. Όταν μπεις μέσα στο διαδίκτυο και παρακολουθείς πράγματα. Νομίζεις ότι είναι αληθινά, αλλά δεν είναι αληθινά, είναι ψεύτικα.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Και δεν ξέρεις πολλές φορές τι να πιστέψεις.
2: Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια.
1: Ανάλογα το τι ζητάς. Κατάλαβες από την τεχνική νοημοσύνη.
2: Το τι ζητάς, αλλά βλέπεις μερικά πράγματα και λες, είναι αληθινό τώρα ή δεν είναι.
1: Τώρα γι' αυτό είπε και
2: αυτό είναι.
1: Προσπαθεί τώρα ο κυβερνήσεις εδώ πέρα και εδώ και στην Ελλάδα και παντού και σε άλλες χώρες να κάπως κάποιο να, πώς το να το φέρουν σε κάποια, αυτό να μην βγαίνει.
2: Ναι, δηλαδή, θα να... το καταφέρουν όμως, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, δεν ξέρω αν θα γίνει.
2: Και τα τραγούδια λες τώρα είναι αληθινό από τραγουδιστή ή από μηχανή.
1: Ναι, είναι, όλα.
2: Πολύ διχασμός θα πέσει, πολύ. Ναι. Αλλά είναι και ωραίο.
1: Κοίταξε, άκουσε το αυτό που θα βάλω.
2: Θα
1: είναι
2: ακούσω,
1: πάρα
2: ναι,
1: πολύ
2: ναι,
1: καλό. Είναι, έλεγα ότι είναι 25 λεφτά, είναι 17 λεφτά μόνο.
2: Λοιπόν, εντάξει, ναι.
1: Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι ένας ειδικός τεχνικής νοημοσύνης. Το θέμα είναι ένας άνθρωπος, ένας αλγόριθμος και ένας ψήθυρος μπαίνουν σε ένα μπαρ. Για να δούμε την υπόθεση του έργου.
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν.
2: Okay.
1: Λοιπόν, καλή,
2: ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ,
1: ακρόαση,
2: Γιώργο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η φίλη μας, η κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Βαρσάρης.
3: Χαίρομαι που βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, οφείλω το απαραίτητο disclaimer. Δήλωση αποποίησης ευθύνης. Αυτή η ομιλία γράφτηκε εξ ολοκλήρου με AI. Με αγωνία και υδρότα. Λοιπόν, τι θα συμβεί αν ένας άνθρωπος, ένας αλγόριθμος και ένας ψήθυρος μπουν μέσα σε ένα μπαρ. Ο άνθρωπος θα πάει στον μπάρμαν και θα ζητήσει μια μπύρα. Ο αλγόριθμος θα πάει στο jukebox και θα προβλέψει το επόμενο τραγούδι. Ο ψήθυρος δεν θα κάτσει, δεν θα μείνει μαζί τους. Θα αρχίζει να περιστρέφεται στο μπαρ, να βρίσκει τους θαμώνες και να τους ψιθυρίζει στο αυτή μία λέξη. Και αυτή η λέξη θα μείνει μετέωρη πάνω από το μπαρ, δίπλα από ένα μισοτελειωμένο ποτήρι μπύρα και δίπλα από ένα λογισμικό που φορτώνει. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του μπαρ και μπαίνει μέσα ο Τάλος. Ο 30-μέτρος χάλκινος γίγαντας. Είναι αδιανόητο πως οι πρόγονοί μας εδώ στην Κρήτη, χιλιάδες χρόνια πριν, στη φαντασία τους, σε μυθολογικούς καιρούς, οραματίστηκαν το πρώτο ανθρωπόμορφο αυτόματο ρομπότ της ιστορίας. Με το που βλέπει τον Ντάλο ο αλγόριθμος, τρέχει και του λέει: «Πρόγονε, παππού, καλώς όρισες, χαίρασέ τον». Λοιπόν, ανοίγει μετά η πόρτα και μπαίνει ο ύφεστος. Ο ύφεστος, οι αρχαίοι είχαν θεό της τεχνολογίας, θεό των εφευρέσεων. Η μυθολογία, η αρχαία είναι γεμάτη από κατασκευές του ύφεστου. Μιλάμε για τα περίφημα ηφαιστειώτευκτα, ή αλλιώς τα λέμε αυτομάτονες, που είναι μηχανικές κατασκευές, στη μυθολογία μιλάμε, αυτόνομες, οι οποίες κινούνται και αυτενεργούν. Ξανανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Ήρων ο Αλεξάνδρευς. Είμαστε στον 1ο αιώνα μετά Χριστό, είμαστε στην Αλεξάνδρεια, στα ελληνιστικά χρόνια, και αυτός εδώ είναι ένας από τους σημαντικότερους εφευρέτες αρχαιότητας. Φανταστείτε ότι είναι αυτός που δημιούργησε την πρώτη ατμομηχανή, την περίφημη αιωλόσφαιρα. Η πρώτη ατμομηχανή, όχι το 18ο αιώνα, στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, στα αλεξανδρινά, στα ελληνιστικά χρόνια, αυτός εδώ, σημαντικός μαθηματικός και εφευρέτης, έφτιαξε και ένα αυτόματο θέατρο. Τι σημαίνει αυτόματο θέατρο? Φανταστείτε ένα κουκλοθέατρο, το οποίο μπορεί να παίξει μόνο του αυτόματα ολόκληρη παράσταση. Κινούνται οι κούκλες, ανοίγουν οι πόρτες, ακούγονται ήχοι, ανάβουν φωτιές, ακούγεται μουσική. Έτσι. Αυτόν εδώ, τον Ισμαήλ Αλτζαζάρι, πιθανόν τον ακούτε για πρώτη φορά. Κι όμως είναι ο πατέρας της ρομποτικής. Θεωρείται ο Νταβίντσι της Ανατολής. Έζησε στη Μεσοποταμία, στη Βαγδάτη, στη χρυσή εποχή του Ισλάμ, στα χρόνια του Χαλιφάτου των Αβασιδών. Αυτός εδώ ήταν εξαιρετικά σημαντικός εφευρέτης. Φανταστείτε ότι αυτό που κρατάει στα χέρια του είναι μια ξύλινη βάρκα, η οποία είχε μέσα 4 μουσικούς, και στο παλάτι του Χαλίφη στη Βαγδάτη, σε μια λίμνη, μάζευε την παρέα του Χαλίφης, και αυτή η βάρκα με 4 μουσικούς αυτόματους έκανε βόλτες και έπαιζε όλο το βράδυ μουσική. Έκανε πρόγραμμα. Και θεωρείται το πρώτο προγραμματιζόμενο ανθρωποειδές αυτόματο στην ιστορία. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Καρτέσιος. Ο Καρτέσιος, το 1600 περίπου, εισήγαγε τη θεωρία του μηχανισμού. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε επιστημονικά την ιδέα ότι με αριθμούς και με μηχανές μπορούμε να προσομοιώσουμε την ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο εμβληματικός Άλαν Τιούρινγκ. Ο άνθρωπος που στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έσπασε τον κώδικα Ενίγμα των Ναζί. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα θεμέλια της θεωρητικής πληροφορικής και ο άνθρωπος ο οποίος το 1950 εισήγαγε αυτό που λέμε δοκιμή Τιούρινγκ και έθεσε το θεμελιώδες ερώτημα, γέννησε την επιστήμη με το θεμελιώδες ερώτημα: μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν? Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει αυτός εδώ ο τύπος με ρούχα εποχής και με ένα μαντολίνο στα χέρια. Τον αναγνωρίζετε? Στη ΣΥΤΗ είμαστε. Τον αναγνωρίζετε? Ποιος? Ναι. Είναι ένας απόγονος του Ερωτόκριτου. Είναι ο Ρομποτόκριτος. Ο οποίος βλέπει όλους μαζί τους θεμελιωτές της τεχνητής νοημοσύνης και λέει: «Καλώς ήρθατε στα μέρη μας». Κέρασε τους όλους, τους βάζει μια ρακή και ακούστε να σας πω ένα τραγούδι.
4: Ήκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα. Ο κύρις σου με εξόρισε.

Και εκεί που τα πίνανε οι φίλοι μας, οι θεμελιωτές τεχνητής νοημοσύνης, έρχεται ο ψήθυρος πάνω από τα κεφάλια τους και τους ψιθυρίζει την ίδια ακριβώς λέξη. Ποια είναι αυτή η λέξη? Φόβος. Φόβος για τα δεινά που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο. Φόβος για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν και θα αντικατασταθούν από μηχανές. Και αυτές οι θέσεις δεν θα είναι πια χειρονακτικές μηχανιστικές, θα είναι θέσεις εργασίας για πρώτη φορά στην ιστορία, στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, για πρώτη φορά θα είναι θέσεις νοητικές και θέσεις γνωσιακές. Φόβος για ένα κόσμο χωρίς συναισθήματα, ένα κόσμο γεμάτο μηχανές όπου θα λείπει η ανθρώπινη επικοινωνία και η ενσυναίσθηση. Φόβος για αυτό που λέμε hallucinations, για τις παρεστήσεις, τις κρυφά λανθασμένες απαντήσεις που δίνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εντοπίσεις. Οπότε εμπιστευόμαστε μηχανές οι οποίες κάνουν λάθη. Κρυφά λάθη όμως, δύσκολα να τα αντιμετωπίσεις. Φόβος για τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που φέρνουν οι μηχανές. Και λες, είναι δυνατόν μια τεχνητή νοημοσύνη να είναι ρατσίστρια? Είναι δυνατόν μια τεχνητή νοημοσύνη να είναι σεξίστρια? Και όμως κουβαλάνε, αναβιώνουν, ανασυνθέτουν τις ανθρώπινες αδυναμίες μέσα από τα δεδομένα, τα big data με τα οποία έχουμε κάνει προεκπαίδευση. Φόβος για τα deep fakes. Αυτά τα πλαστά βίντεο, τις φωνές, τις εικόνες, με την τόσο πιστή αντιγραφή που είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβεις και τα οποία τα deep fakes μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε μαζικό επίπεδο για χειραγώγηση της κοινή γνώμης, είτε για απάτες. Φόβος για τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία τα συλλέγουν καθημερινά ελάχιστες εταιρείες και δεν έχουμε ιδέα τι τα κάνουν. Φόβος για τις αποφάσεις που πολύ σύντομα θα αρχίζουν να παίρνουν τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα έχει την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις? Οι φίλοι μας οι έξι πάγωσαν. Δεν περίμεναν όλα αυτά τα δεινά που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Και τότε εμφανίζεται στο μπαρ αυτή εδώ η κοπέλα. Την αναγνωρίζετε? Ναι, είναι απόγονος της αρετούσας, είναι η αρετούσα. Λοιπόν, η οποία μπαίνει μέσα και λέει, έχει δίκιο ο ψήθυρος. Όχι μόνο, και χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα από αυτά που είπε ο ψήθυρος. Ακούστε να σας πω ένα τραγούδι.

Η AGI έρχεται απάνω μας σαν τρένο. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Λοιπόν. Θυμάστε πως λέγανε τον μπαρ που μπήκανε οι τρεις τύποι. Singularity. Τι είναι το singularity? Singularity είναι η χρονική στιγμή εκείνη κατά την οποία θα έχουμε AGI. Τι είναι το AGI? Η τεχνητή νοημοσύνη, η καθολική, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία γίνεται εξυπνότερη από την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτή η χρονική στιγμή τη λέμε singularity. Η λέξη singularity μεταφράζεται σε ένα πρώτο επίπεδο μοναδικότητα, αλλά μεταφράζεται σε ένα δεύτερο επίπεδο και ανομαλία. Ας πούμε, στις φυσικές επιστήμες, singularity πότε έχουμε? Έχουμε στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, όπου δεν ισχύουν οι κανόνες της φυσικής, και στα μαθηματικά έχουμε singularity, ας πούμε, στη διαίρεση με το μηδέν. Ο άνθρωπος κατάφερε με την νόησή του να κυριαρχήσει στον πλανήτη και να δημιουργήσει ιστορικές περιόδους, οι οποίες πραγματικά γέννησαν αληθινό πολιτισμό και γνώση. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα γεννήθηκε η φιλοσοφία. Αλλά τι χαρακτηριστικά είχε εκείνη την εποχή ένας φιλόσοφος? Ένας φιλόσοφος γνώριζε φιλοσοφία, ρητορική, μαθηματικά, αστρονομία, μουσική. Άπειρες όλες τις επιστήμες και τέχνες της εποχής. Μια άλλη τέτοια χρονική περίοδος ήταν στην Αναγέννηση. Είχαμε τον περίφημο Homo Universalis, τον οικουμενικό άνθρωπο, ο οποίος τι ήταν? Ήταν ένας πανεπιστήμονας της εποχής, ο οποίος γνώριζε αστρονομία, ανατομία, ζωγραφική, γλυπτική, μαθηματικά, ρητορική, αρχιτεκτονική. Πανεπιστήμονες. Και ξαφνικά, καθώς εξελισσόμαστε και ανεβαίνουν οι επιστήμες και τα πάντα και πάει υπέροχο όλη η ανθρωπότητα, υπάρχει τρομερός κίνδυνος τα παιδιά μας να γίνουν prompters. Εκεί που οι μηχανές ανεβάζουν μασίλητους ρυθμούς επίπεδα τεχνητής νοημοσύνης, εμείς και τα παιδιά μας θα γινόμαστε με ασύλληπτους ρυθμούς ακόμα πιο χαζοί prompters. Που θα είμαστε με τα μπλιμπλίκια, εθισμένοι από τους αλγόριθμους, να κάνουμε ερωτήσεις στις τεχνητές νοημοσύνες. Αυτός ίσως είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, το μεγαλύτερο κακό που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι τα εσχατολογικά δυστοπικά σενάρια των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Το βέβαιο είναι ότι η ανθρωπότητα θα εξελιχθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Καθόλου βέβαιο δεν είναι ότι θα συνασπιστούν οι μηχανές και θα επιτεθούν στην ανθρωπότητα. Πέσανε ακόμα σε πιο μαύρη θλίψη οι έξι οραματιστές, οι οποίοι δεν περίμεναν αυτό το οποίο πίστεψαν και εργάστηκαν αιώνες πριν, ότι θα οδηγηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Και τότε πετάγεται ο άνθρωπος της ιστορίας και λέει: ακούστε με, ακούστε με, υπάρχει τρόπος να προλάβουμε τα δεινά της τεχνητής νοημοσύνης. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα που τρέχει η εξέλιξη και η ταχύτητα που ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη επανάσταση που ήταν ο παγκόσμιος ιστός, το 89 είχε την ιδέα και χρειάστηκε 25-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα υπήρχε ένας επαρκής χρόνος κοινωνικής ενσωμάτωσης. Και εδώ με τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να προβλέψουμε καν σε 5 χρόνια τι θα συμβεί. Είναι απαραίτητο ένα ισχυρό θεσμικό ρυθμιστικό πλαίσιο τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την αρχή μέσα από το AI Act. Οι φορείς όπως η UNESCO ξεκίνησαν να βγάζουν οδηγίες. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο τα κράτη και οι φορείς να ξεκινούν να συνεννοούνται τώρα. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, είναι απαραίτητη η επανεκπαίδευση των ανθρώπων να μάθουν να ζουν με τις τεχνητές νοημοσύνες, αλλά η επανεκπαίδευση σε αντίθεση με αυτό που κάναμε τώρα δεν θα πρέπει να αφορά τεχνικές δεξιότητες. Θα πρέπει να αφορά ανθρώπινες ικανότητες. Ένας κώδικας ηθικών αξιών θα πρέπει να ενσωματωθεί κατευθείαν σε όλη τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης. Και το μυστικό είναι αυτό εδώ που λέμε human in the loop. Θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι παρόν σε όλα τα στάδια. Από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, αλλά και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα είναι τραγικό λάθος να αφήσουμε αυτή τη στιγμή την τύχη της ανθρωπότητας με την έλευση τεχνητής νοημοσύνης στους τρελαμένους τεχνολόγους, χρηματιστές και πολιτικούς, που όλοι αυτοί είναι διψασμένοι για χρήμα και η εξουσία. Και θα πρέπει μέσα σε όλο το φάσμα της διαδικασίας να βάλουμε ανθρωπιστικούς επιστήμονες. Ψυχολόγους, παιδευτικούς, γιατρούς, κοινωνιολόγους, οι οποίοι να έχουν άμεσο λόγο και ο άνθρωπος να είναι παρόν σε όλες τις διαδικασίες προεκπαίδευσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και σε όλες
τις διαδικασίες εφαρμογής και λήψης αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη. Ξαφνικά είδαν ελπίδα. Και σηκώνουν όλοι τα ποτήρια και λένε «Ας πιούμε στην ελπίδα». Και πετάγεται και ο ψήφερος και λέει «Να μου πω κι εγώ ένα τραγούδι». Λοιπόν, παίρνει το μαντολίνο και λέει «Θα σας πω ένα τραγούδι για την ελπίδα».

0: ελπίδα φέρνει αληθινή στο νέο τον καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να το ακούσατε, να το καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημερινά δεδομένα. AI, φόβος. Πρέπει να φοβόμαστε. Τεχνική νοημοσύνη. Είναι σωστό να προσέχουμε όμως, διότι όπως είπε, απώλειες δουλειών, ψεύτικα νέα, ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κτλ. Να προσέχουμε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά από όλες τις πλευρές, διότι εδώ είναι και κυριαρχεί στη ζωή μας. Είναι γραμμένο. Ποιος όμως αυτό που μου άρεσε, έπιασα εδώ που λέει ποιος θα μας σώσει από τους πολιτικούς, τους χρηματιστές οι οποίοι διψάνε για όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι, είναι μέρος της ζωής μας όπως είπαμε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για πολλούς ίσως να είναι να αρέσει αυτό το πράγμα, η τεχνική νοημοσύνη, όμως πώς θα τη σταματήσουμε? Δεν θα τη σταματήσουμε. Όταν οι μηχανές χειρίζονται από τεχνική νοημοσύνη, ακόμα και τα τραγούδια που ακούσατε, το είπε πριν, δεν ήταν από τραγουδιστές, ήταν τεχνική νοημοσύνη, ήταν από AI. Να προσέχουμε πού δίνουμε τα στοιχεία μας, φωτογραφίες μας, και να προσέχουμε να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα χωρίς τη δική μας την άδεια. Τα μάτια μας ανοιχτά και τίποτε άλλο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αλλά αυτά είναι. Πάμε σε τραγούδι να απαντήσω στο τηλέφωνο. Να βάλουμε ένα τραγούδι εδώ. Να απαντήσω δύο λεπτά στο τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Θεοδόση, τον ποιητή, τον κύριο Θεοδόση, ο οποίος θα μας πει μία μαντινάδα. Κύριε Θεοδόση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας θέλω τη φρεσκάδα του Πόρτου Μέλβου. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Έχω μία μαντινάδα που τον δίνει από καιρό στο βιβλίο και θα την πω πριν και δύο φορές. Για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, μπράβο.
1: Ενημέρωση, συντροφιά, επικοινωνία δορυφόρου. Γίνεσαι συντρομητής για να πληρώνεις φόρους. Θα ξαναπώ.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι.
0: Α, εγώ ακούω μαντινάδα και έλεγα θα... Ναι.
1: Γιώργο, όποιος έβρισκε στην εργασία πάνω κάποια ευκολία, ναι, έπαιρνε δώρο.
0: Αχα.
1: Γιατί θα κερδίσει, ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Ναι, ο χρόνος είναι χρήμα, βέβαια.
1: Εκεί του πάει η νοημοσύνη να κερδίζει.
0: Δεν μου λες, πιστεύεις εσύ ότι θα χάσει, θα χαθούν δουλειές, ο κόσμος θα χάσει τις δουλειές του γιατί θα, τις δουλειές τις κάνουν τα μηχανήματα.
1: Μέσα στα εργοστάσια βάλανε τα... Πώς σου λένε αυτούς τους αλουμίνιους ανθρώπους.
0: Τα ρομπότ δηλαδή, ε.
1: Αφού βάλανε ρομπότ.
0: Βάλανε ρομπότ.
1: Και δουλεύουνε και καινοποιούν αυτοκίνητα.
0: Ήδη το κάνουν οι Γερμανοί, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι. Το κάνουν.
1: Σήμερα το πρωί τι άκουσα. Ο δορυφόρος στο φεγγάρι έκανε ένα μπουμ.
0: Τι έκανε?
1: Ένα θόρυβο μπουμ. Να σπάσει. Αλλά δεν έγραψε μετά, δεν ήταν επικίνδυνο.
0: Δεν ήταν επικίνδυνο, ναι. Δεν το άκουσα. Πάντως κοίταξε να δεις.
1: Εγώ πρωί-πρωί, πέντε παρά, είμαι στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και απολαμβάνω. Λοιπόν, αυτό το λίγο χρόνο Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Θεοδόση για τη συμμετοχή σου. Να μας παίρνεις, ναι.
1: Ναι, έγινε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια εβδομάδα να έχουμε, γεια χαρά.
0: Επίσης, γεια χαρά κύριε Θεοδόση, γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο κύριος Θεοδόσης με το ποιηματάκι. Μαντινάδα, εγώ έλεγα θα πει κάτι έτσι μεγάλο, αλλά τέλος πάντων, τώρα και αυτό που είπε ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, έχουμε 5 λεπτά έχουν μείνει. Μην ξεχάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, το πρόγραμμα θα γίνει από τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη. Όσοι φίλοι θέλετε, ακούτε κάτι και... Έχετε κάποιες απορίες ή θέλετε κάτι να πείτε σε αυτό το οποίο λέμε, τα θέματα, δεν μπορείτε παρά να μας πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, την ώρα των προγραμμάτων φυσικά, γιατί τώρα είναι λίγο αργά για να απαντήσετε τηλεφωνήματα, να βγείτε στον αέρα. Να μας παίρνετε για να λέτε και εσείς τη γνώμη σας. Το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο είναι για όλους, δεν είναι μόνο για εμάς, οι οποίοι είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, μην ξεχάσετε την ερχόμενη στις 9 του μηνός που είπαμε, στο που είναι να το ξαναβρω πάλι, για να δούμε που ακριβώς είναι εδώ στο... Τη διάλεξη η οποία θα γίνει, συγκέντρωση δηλαδή, στο 9 Αυγούστου και ώρα 3 η ώρα απογευματινή, στο Μπάλαμ Μπάλαμ, βενίο απέναντι από το Town Hall στο Library, στο Brunswick, γύρω από το με τον κύριο μιλητή, τον πολιτικό αναλυτή κύριο Σαμαρά, και φυσικά υπάρχουν και άλλοι ομιλητές γύρω από τα επερχόμενα αυτά τα One Nation και τις αλλαγές που γίνονται στην πολιτική μας εδώ και κοινωνικές αλλαγές και. Λοιπόν, θα είναι μια ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή και θα είναι κάτι πολύ καλό όλοι μας να το αγκαλιάσουμε και να δώσουμε το παρόν σε κάτι φωνές οι οποίες δεν πρέπει να τους αφήνουμε να φωνάζουν και να μιλάνε και να κάνουν αναταραχή στη ζωή μας. Λοιπόν, από μένα να έχετε μια καλή μέρα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα και θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα πάλι μαζί σας θα είναι ο Δόκτωρ Φίφης, Χρήστος Φίφης. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να δούμε. Να βάλουμε λίγο. Λοιπόν, γεια σας από μένα.